0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Κι αν ο Θεός που σε πλάσε με μια ευχή μεγάλη, να έχεις αστέρι στα μαλλιά

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Θέλω να πω ένα τραγούδι. Δεν γίνεται να μην το πω αυτό το τραγούδι.
1: Δεν γίνεται,
0: πάνω
1: δεν γίνεται.
0: Ότι δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά γουστάρω όμως. Θέλω να πω ένα τραγούδι σε ένα μεγάλο, για ένα μεγάλο συνθέτη, τον οποίο τον αγαπούσα πάρα πολύ και το έχω σε αδυναμία, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Τον Γιώργο τον Μητσάκη. Κάνε ένα ρετ, κουσάκι, ένα ταξιμάκι. Σάξε ένα ταξιμάκι. Πολύ χαρούλα. Έλα εδώ πέρα να κάνεις πολιτική.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-4656-9860, 69-4656-9860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Αν αναρωτιέσαι αν η εκκλησία του 1ου αιώνα είχε προβλήματα, ρίξε μια ματιά στην εκκλησία της Κορίνθου. Αυτή η νεαρή εκκλησία αγωνίστηκε να μάθει πώς να ζει μια αγνή θεϊκή ζωή σε μια διεφθαρμένη κουλτούρα. Ο Παύλος είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για αυτούς επειδή είχε ξεκινήσει αυτή την εκκλησία. Στο παρελθόν, οι χριστιανοί εκεί δυσκολεύτηκαν να μεγαλώσουν στον Κύριο και να εγκαταλείψουν τις προσωπικές τους αμαρτίες, όπως διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους στο 10ο κεφάλαιο 1 στο 13. Αλλά η νέα εκκλησία ανταποκρίθηκε καλά στην πρώτη επιστολή του Παύλου και διόρθωσε τις ζωές τους. Πρωταρχικό σκοπό του Αποστόλου Παύλου, γράφοντα τη Β' προς Κορινθίους επιστολή, ήταν να διευθετήσει του απίστου, αλλά ο μεγαλύτερο σκοπό του Θεού ήταν να αποσαφηνίσει το Ευαγγέλιο και να ενθαρρύνει την ιερή Εκκλησία να μεγαλώνει του χριστιανικού κλάδου τη. Ο Παύλο μα καλεί να το γνωρίσουμε περισσότερο προσωπικά στη Β' Κορινθίους από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη επιστολή. Για να εξοπλίσει του χριστιανού τη Κορίνθου σε δύσκολου καιρού, ο Παύλο του διδάσκει για τον ίδιο το Θεό. «Μην ξεχνάτε τα ελέη του», μας θυμίζει. «Ως ο πατέρας του ελέους, ο Θεός μας έδωσε ένα σωτήρα. Δεν μπορούσαμε να σωθούμε με άλλο τρόπο. Όλα όσα έχουμε σήμερα είναι ένα έλεος από το Θεό. Εάν χρειάζεσαι βοήθεια, πήγαινε σε Αυτόν. Εμείς δεν αξίζουμε τίποτε από αυτά, αλλά δίνει το έλεος του για μας ελεύθερα. Ο πατέρας μας είναι επίσης ο Θεός της συμπαράστασης. Η συμπαράσταση σημαίνει να είσαι δίπλα». Η λέξη περιγράφει το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο, τον Ένα, που βρίσκεται πάντα δίπλα μας. Όταν ο Κύριος Ιησούς υποσχέθηκε να στείλει το Άγιο Πνεύμα, είπε ότι θα έστελνε ένα βοηθό. Το Πνεύμα του Θεού καλείται να σε βοηθήσει, να σε ενισχύσει, να ανακουφίσει τη μοναξιά σου, να διευκολύνει τη θλίψη και να ηρεμήσει τους φόβους σου. Είναι ο δικηγόρος σου σε καιρό φόβου και ταλαιπωρίες. Όταν γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι Θεός είναι μαζί μας σε όλα τα προβλήματα της ζωής, μπορούμε να ζήσουμε με πίστη και όχι με φόβο. Ο Θεός επιτρέπει στους χριστιανούς να υποφέρουν. Έχει ένα καλό λόγο, συχνά αόρατο εκείνη τη στιγμή. Έχει την πρόθεση να εξυπηρετήσει ένα καλό σκοπό έτσι ώστε να μπορούμε να παρηγορήσουμε κάποιον άλλον. Το έλεος του Θεού παράγει ιδιότητες σε εμάς που πρέπει να μοιραστούμε. Η ζωή, έτσι περιγράφει ο Παύλος, η ζωή στη ζωή, είναι το έργο της διακονίας. Προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, βοηθούμε ένας τον άλλο σε προβλήματα και μαθαίνουμε πώς να εμπιστευόμαστε το Θεό από το να βλέπουμε ο ένας στον άλλο να περνάει προβλήματα. Η μαρτυρία μας στη ζωή έχει σημασία. Ζούμε στην απλότητα και την ειλικρίνεια. Η ταλαιπωρία εν μέρη παράγει αυτή τη χάρη. Μια δήλωση συνοψίζει το σύνολο της διακονίας του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Ο Θεός που στερεώνει και εμάς και εσάς τον Χριστό και μας έχρισε λαό του, είναι ο ίδιος που με τη σφραγίδα του μας εγγυάται το μέλλον και σαν πρόγευσή του δίνει μέσα στις καρδιές μας το πνεύμα. Πρώτον, το Άγιο Πνεύμα μας καταδικάζει για αμαρτία. Στη συνέχεια, αν όταν είμαστε καταδικασμένοι ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας και αποδεχτούμε τον Χριστό ως σωτήρα μας, τότε εκείνος μας αναγεννά. Και έτσι σωσμένοι, με εκείνον βρίσκεται μέσα μας. Ο Θεός έχει βάλει το Άγιο Πνεύμα σε κάθε πιστό σε έναν τρόπο για να σου δείξει ότι ανήκει σε εκείνον. Στην επιστολή αυτή, μέχρι τώρα έχουμε δει τη συμπαράσταση του Θεού για μας στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής και βλέπουμε τη συμπαράσταση του Θεού στην αποκατάσταση ενός Αγίου που αμάρτησε. Με το έλεος του που δίνει χαρά μεγάλη στο Θεό. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960, ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Ιντερβέτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 87164.
13: Ανοιχτά όλοι. όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
6: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
2: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
1: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
2: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 2721 0 9711.
1: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
9: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολης.gr. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 130.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Η αγάπη για την εθνική ομάδα τιμάει τους αθλητές. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Ανέφερε στον αέρα του Ιντερφέντερ Ελλάδα Sports 94,3 ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκος Γιαννόπουλος. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά. Έδωσαν την ψυχή τους για να το πάρουν. Το πόλο έχει υγιές περιβάλλον. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα στον χώρο. Δήλωσε στον Ιντερφέντερ Ελλάδα Sports ο πρώην διεθνής υδατοσφαιριστής και θρύλος του αθλήματος Γιώργος Μαυρωτάς. ΕΠΟΣ της Εθνικής Ελλάδας. Η Εθνική Πόλο Ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ. Επικράτησε μετά από μεγάλη μάχη 15-14 της Ουγγαρίας. Πρώτο σκόρερ ο Σκουμπάκης με 5 γκολ. Από δύο οι Γιουβέτσης Παπαναστασίου, Πούρος και Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε και το κρίσιμο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια, πάντα άξιμη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεγάλο λάθος του Τζολάκη η μεταγραφή στη ΧΑΛ, μπορούσε να για πολύ παραπάνω. Δεν φεύγει από την προετοιμασία του Ολυμπιακού, έτσι ξαφνικά ανέφερε ο παλιός διεθνής στρατοφύλακας του Ολυμπιακού Παναγιώτης Κελεσίδης στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Ανατροπή δεδομένων στην απόκτηση τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό με τον Ορτέγκα να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τους Ερυθρόλευκους. Στην περίπτωση του 23χρονου χαφ της Σαρλερουά, Γιασίν Τιτραουί, εξετάζουν οι Πειραιώτες. Σε φιλικό προετοιμασία, η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τις Τζβόλε στην Ολλανδία. Τα γκολ του Δικεφάλου πέτυχαν οι Κοϊτά στο 33 και ο Βάργκας στο 68 και στο 87. Για τους Ολλανδούς, σκόραρε Φαν ντερ Χαρ στο 51 και Ράιζιγκερ στο 56. Ο Λεβαδιακός απέκτησε τον 28χρονο χαφ Άντριαν Σούτ από την Αλαΐν. Η απόκτησή του αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με σύλλογο από την Τουρκία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη. Προβλήματα αντιμετωπίζει η Πάξη εν ώψη των αγώνων με τους Πράσινους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πράσινο φως για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στον τέρμι πρωταθλήματος, δηλαδή στους αγώνες μεταξύ των Big Five, θα ανάψει όπως όλα δείχνουν η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, που θα συζητήσει το θέμα την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ο Ταχάλη υπέστη εξάρθρωση στον νόμο, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του, με το Σουηδό Εκστρέμ του ΠΑΟΚ να τέθεται νοκάουτ για ένα μήνα. Ικανοποίηση επικρατεί στον Άρη μετά την νίκη επί της ομάδας ΚΑΠ 23 της Αταλάντα σε φιλικό παιχνίδι. Πρώτο δείγμα θετικό. Με ενδιαφέρει να δω πράγματα που δουλεύουμε σε φάση άμυνας και επίθεση. Το μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στην Κρήτη βρίσκεται από χθες ο Αϊτόρ Καταλαμπιέτρα για λογαριασμό του Όφη. Πιθανότητα μέσα στην ημέρα οι ανακοινώσεις από τους κυπελούχους Ελλάδας. Την Τρίτη αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των κριτικών. Για το EuroBasket K18, η Εθνική Ελλάδα Εφήβων συνέτρεψε 81-58 την Αυστρία για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Πρώτο σκόρερ ο Ασημένιος με 16 πόντους. Ακολούθησε ο Χαρτόνας με 12 στο 1-1 το ρεκόρ της Εθνικής. Ο διεθνής Γάλλος εξτρέμ της Paris Saint-Germain, Μπάρτλεϊ Μπαρκολά, δεν δείχνει διατεθειμένος να ενώσει το συμβολιό του με τη γαλλική ομάδα και η Λίβερπουλ Καραδόκη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή σας εβδομάδα. Γεια σας κύριε Πορναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.

0: Καλώς στην Καλαμάτα.
1: 27 Ιουλίου σήμερα. Τι είναι ο καλός στην Καλαμάτα?
0: Καλός στην Καλαμάτα.
1: Ε, καλά, εντάξει.
0: Ήρθε η Καλαμάτα εδώ.
1: Ωραία, ναι. Μπαίνει για τον κύριο Καραμπεσίνη, λες. Ήρθε πριν εδώ γι' αυτό. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Πάει και ο Ιούλης, 27 Ιουλίου.
0: Ναι, πάει το. Δηλαδή, τώρα έρχεται το κανονικό καλοκαίρι.
1: Τώρα έρχεται το κανονικό καλοκαίρι με τις άδειες των πολλών. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Σπορτ, 94,3. Για αυτές τις μέρες είμαστε 8 με 11. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
0: Και έχουμε και πολλά αυτά που πούμε σήμερα. Έχουμε Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, έτσι μια ωραία κοντρίτσα. Έχουμε τη βενζίνη το δεκάλεπτο. Έχουμε πολιτισμό, τι κάνουμε με το θέμα, πού δίνουμε, ποια εταιρεία παίρνει το πολιτισμό. Έχουμε εξοδικαστικό, που είναι καλό. Έχουμε ταυτότητες, έχουμε Όλυμπο, έχουμε πολλά σήμερα.
1: Δεν είναι όλα ούτε άσχημα, ούτε όλα όμορφα. Στα όμορφα είναι Όλυμπος.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Μετά τα μετέωρα και το Άγιο Όρος.
1: Μετά τα μετέωρα και το Άγιο Όρος. Σήμερα ανοίγει ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός με έως και 420 δόσεις.
0: Στα ασφαλιστικά, στα εφοριακά είναι μέχρι 200 τόσες.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, πρόεδρο Δημοκρατίας να μιλάει στην αποκατάσταση το πότε θα κάνει εκλογές ο πρωθυπουργός, ακούω πρώτη φράση ζωή μου.
1: Υπόθηκε κάτι τέτοιο,
0: ναι.
1: Για πες μας.
0: Λοιπόν, έδωσε την είδηση σε συναδέλφους κοντινούς και σε αρχηγούς ότι δεν θα πάω. Θα πάμε εκλογές το Μάιο, λέει, 27.
1: Το Μάιο του 27, ναι, ωραία.
0: Το είπε, λέει, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και άμα το είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόεδρος είναι αυτός, δεν θα έχει δίκιο.
1: Ωραία, μια χαρά, γιατί. Η κόντρα Ανδρουλάκη Μητσοτάκη ποια ήταν?
0: Ήταν και στη Βουλή επί του προσωπικού την Παρασκευή. Την Παρασκευή είχαν, αρχίζαν και λέγανε ο ένας τον άλλο, ένας τον άλλο.
1: Εντάξει, μετά όμως μια χαρά τα είπανε το βράδυ.
0: Εντάξει.
1: Άρα...
0: όσοι απέμειναν εκεί, έτσι.
1: Όσοι απέμειναν, ιδιώς μια χαρά δεν τα είπανε.
0: Ναι, όσοι απέμειναν όμως.
1: Λοιπόν, στο 6939-943-943 μας στέλνει τα μηνύματά σας. Είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνει τα μηνύματά σας. Την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Σήμερα θα έχουμε και τον Τρίφωνα Αλεξιάδη. Μπας και μάθουμε τη με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα έχουμε τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη. Θα κάνουμε την βόλτα να δούμε τι γίνεται με τα πράσινα σπιτάκια.
0: Τι είναι, του Πασόκ, ναι.
1: Όχι, δεν είναι του Πασόκ. Είναι αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Που υπάρχουν κάποια σχετικά ρεπορτάζ, κάποιες σχετικές κατηγορίες για υπερκοστολόγηση.
0: Έλα μωρέ, υπερκοστολόγηση τώρα. Από 60-360, τι.
1: 360 ή 300.
0: 360.
1: 360, οκ. Ναι. Okay.

Όλα αυτά ενώ είμαστε σε μία, όχι περίοδο, σε μία ημέρα, είναι η δεύτερη ημέρα μίας έφθραστης εκεχηρίας στην Μέση Ανατολή. Έχουν σταματήσει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εκατέρωθαν και από την πλευρά των ΗΠΑ και από την πλευρά του Ιράν. Μάλιστα ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, ο Μάικλ Βάλτς, επιβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον αποφάσισε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων μετά μάλιστα από 13 συνεχόμενες νύχτες, και όπως ανέφερε ο πρόεδρος ΤΑΠ, δίνει χώρο πλέον στις συνομιλίες και στη διπλωματία.

0: Ιδανική μέρα για μπάνιο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είναι ιδανική μέρα για μπάνιο.
1: Αλήθεια.
0: Λέγε τώρα, λέγε τι έγινε νότια.
1: Νότια πού?
0: Κάνε ρεπορτάζ.
1: Δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο νότια.
0: Τι εννοεί δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο? Πήγε στην πόλη τη Καλαμάτα.
1: Ναι, δεν πήγα στην πόλη τη Καλαμάτα και αυτό θα μπορούσε να ήταν και μία μομφία.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Έφτασε εκεί και
1: ήμουν εκτό τη πόλη τη Καλαμάτα.
0: Και δεν πήγε μέσα στην πόλη.
1: Δεν πήγαμε στην πόλη. Το κρατάω για τον Αύγουστο. Τις όποιες συνομιλίες έχω με την Καλαμάτα τις κάνω τον Αύγουστο εντός της πόλης.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, άνοιξε πρόσβαση στον εξωδικαστικό στο μηχανισμό σήμερα. Τα 5.000 είναι το χρέος. Δηλαδή 5.000 και πάνω. Δηλαδή 5.000 μπορεί να πληρώσεις, θα αρχίσεις να πληρώνεις. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πραγματικά έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πρέπει να το δουν λοιπόν όλοι όσοι έχουν μια οφειλή και δεν μπορούσαν μέχρι τώρα. 240 δόσεις ως προς το δημόσιο και 420 δόσεις για τις τράπεζες.
1: Ναι.
0: Είναι. Δεν είναι. Το δημόσιο είναι και ΕΦΚΑ και εφορία. Άρα δεν έκανα εγώ λάθος προηγουμένως. 240 δόσεις για το δημόσιο, 420 δόσεις με τις τράπεζες και ένα επιτόκιο 3%. Αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε έναν δικηγόρο να μας δώσει λεπτομέρειες πώς γίνεται. Βρείτε όμως το φοροτεχνικό σας, το δικηγόρο σας. Είναι ευκαιρία. Βεβαίως είναι ευκαιρία επειδή αν. Άνοιξε η πλατφόρμα, λέμε, σήμερα.
1: Ναι, έχει ανοίξει η πλατφόρμα, εντάξει.
0: Τώρα θα μπούμε
1: το
0: μέσα.
1: Το θέμα είναι
0: σε
1: λίγο, να κρατηθεί κιόλας.
0: Θα μπούμε μέσα σε λίγο και να δούμε αν υπάρχει πλατφόρμα ανοιχτή.
1: Εντάξει, άμα δεν μπαίνουν πολύ, θα υπάρχει.
0: Πώς δεν μπαίνουν πολύ, πολλοί χρωστάνε.
1: Ναι, λέω, άμα δεν μπαίνουν
0: αρκετοί
1: πολύ, θα
0: θέλουν να πληρώσουν. Ναι. Αρκετοί, ειδικά οι μικροεπιχειρηματίες, μικροεπαγγελματίες, μικρομεσαίοι, αρκετά αφού τις 120 δόσεις δεν τους τη δίνει. Έχει δώσει κάτι 73-72 πόσες είναι οι οποίες αν μπορούσες να τα πληρώσεις όλα αυτά που λέει αυτό που η ρύθμιση που κάνω θα τα έχεις πληρώσει ήδη. Ναι. Δεν περίμενες τώρα. Λοιπόν, είναι ευκαιρία πραγματικά. Αύριο θα περισσότερο, να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και εκμεταλλεύομαι κάποιον που μας ακούει τώρα, ο οποίος αν η πλατφόρμα αυτή, στην πλατφόρμα που πέσουν όλοι, θα πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει ξύπνιος λογιστής.
1: Ναι.
0: Κατά τις 2-3 η ώρα θα περιμένεις να μην μπαίνουν πολύ, να μπει ο λογιστής για να δει και να σας δώσει πληροφορίες πώς θα κάνετε τον εξωδικαστικό.
1: Καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στον Μάνο, καλημέρα στον Γιώργο. Είναι τα πρώτα μηνύματα που μας έχουν έρθει. Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Πάντως την Παρασκευή το 112 στο Ήλιον μάλλον είχε κολλήσει και δεν ήρθαν μηνύματα ποτέ. Ένας,
0: τι ήταν αυτό την Παρασκευή?
1: Ήταν αυτό την Παρασκευή. Ένας πανικός την Παρασκευή για λίγα λεπτά. Εδώ Ήλιον Πετρούπολη, μια και είμαστε σε αυτές τις περιοχές, υπήρξαν και αρκετές ζημιές. Έχει δίκιο ο Γιώργος που είναι από το Ήλιον. Δέντρα έπεσαν. Και γενικότερα κάτι βιντεάκια που είδα ήταν με συνθήκες λίγο παράξενες. Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουνα στο δρόμο, ταξίδευα.
0: Είχες κανονίσει και είχες κάνει οργάνωση παραγωγής να μην έχεις τίποτα. Τα κάτω
1: όχι,
0: μια χαρά
1: όχι, αυτό θέλω να πω. Ότι στον Ισθμό λίγο πριν και αρκετά μετά τον Ισθμό δεν έβλεπες στο μισό μέτρο από την πολύ έντονη βροχή και κάτι σαν ομίχλη.
0: Εγώ λοιπόν πλατεία Αμερικής, κέντρο Αθήνας δηλαδή, είδα μπροστά μου δύο δέντρα να φεύγουν να πέφτουν στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Είδα καρέκλες πελατικές από μπαλκόνια να αιωρούνται σαν ούφο.
1: Ναι.
0: Λέω, τι έγινε ρε παιδιά.
1: Και χθες, επειδή χθες το βράδυ περπάτησα στο Ήλιον και στην Πετρούπολη, για να συνεχίσω αυτό που λέει ο Γιώργος, εγώ είδα δύο μέρες μετά δέντρα κάτω. Και είδα και σε ένα προάβλιο σχολείου κάδους και δέντρα και κλαδιά και ένα πανικό τα οποία δεν έχουν μαζευτεί δύο μέρες μετά.
0: Λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός 10 λεπτάκια ακόμα στο πετρέλαιο.
1: 10 λεπτάκια ακόμα γιατί προφανώς δεν μας φτάνουν, δεν ήταν ικανά αυτά τα
0: 10 και 5,
1: 10 και 5, τα 5 και 10 λεπτά να ανακουφίσουν τον κόσμο.
0: Και γιατί δεν έβαλαν και τα λίραξη στη Βερσίνη μου. Τα λιράκια, κόψιλιμα.
1: Μπορεί να μην είχαμε.
0: Δεν βγαίναμε.
1: Μπορεί να μην
0: δεν βγαίναμε, μάνα ναι. μου. Λοιπόν, το πετρέλαιο, βέβαια, ο Πρωθυπουργός το έκανε για τους επαγγελματίες και για τις μεταφορές, για να μην δείτε αυξήσεις, λέει, στα προϊόντα που πηγαίνετε να αγοράσετε. Λοιπόν, πήγα το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ και είδα προϊόντα που την Τετάρτη

0: που είχα ξαναπάει στο ίδιο σούπερ μάρκετ, πάνω από ένα ευρώ αύξηση. Συγκεκριμένα προϊόντα πρώτης ανάγκης, δηλαδή ο καφές, ας πούμε, είναι, δεν είναι δεύτερης πια ανάγκη, έχει γίνει πρώτη ανάγκη. Πιούμε ένα καφεδάκι.
1: Ένα καφεδάκι το πιείς, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για 1 με 1,5 ευρώ σε προϊόντα πρώτης ανάγκης, Τετάρτη με Σάββατο. Σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ που πήγα να πάρω πράγματα την Τετάρτη και το Σάββατο. Τώρα, πώς είναι αυτό που δεν θα αυξηθούν τιμές μέχρι τον Αύγουστο και μετά τον Σεπτέμβρη θα πέσουν.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που η δήλωση αυτή. Άμα είναι να πάρουν κατάλληλο μέχρι το Σεπτέμβρη και μετά πέσουν 2-3 ευρώ, όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά με τους γνωστούς κωδικούς, δεν κάνουμε δουλειά. Και η ερώτησή μου είναι, γιατί πρέπει να φτάσουμε στη ΔΕΘ? Πρώτον, ο Πρωθυπουργός να μας πει τι θα μας δώσει. Δηλαδή μέχρι
1: και πότε να το πει, δηλαδή, στη ΔΕΘ θα ανακοινώνονται.
0: Γιατί δεν μπορεί να το πει τώρα? Πρέπει να πάει στη ΔΕΘ να το πει.
1: Και στη ΔΕΘ θα κρατήσει να πει στη ΔΕΘ, δηλαδή.
0: Τίποτα να μην πει. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι για να μιλάει ο Πρωθυπουργός καταρχάς. Είναι για να γίνεται Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το έχουμε ξεχάσει.
1: Εντάξει, το έχουν κάνει όμως προεκλογικό. Και όχι προεκλογικό, προγραμματικό.
0: Λοιπόν, δεύτερο. Ο Τσίπρας. Ένα πρόγραμμα. Αν ο Πρωθυπουργός αλλάξει γνώμη και αποφασίσει να κάνει τέλη Σεπτέμβρη τις εκλογές ένα πρόγραμμα της Ελλάδας, γιατί πρέπει να το μάθουμε στη ΔΕΘ?
1: Πότε θα το μάθεις?
0: Τώρα να το έχουμε μπροστά μας, να το μελετήσουμε. Δεν
1: παιδάκι μου, είσαι της Γιασύνης και εσύ. Στη ΔΕΘ σου λένε, είσαι της Γιασύνης τώρα.
0: Γιατί, για ποιο λόγο?
1: Τι στη ΔΕΘ θέλουν να στο δώσουν εσένα?
0: Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι για να είναι Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν είναι να πηγαίνουν να μιλάνε και να τάζουν πράγματα όλοι μαζί. Τώρα και το Πασόκ, ποιο Πασόκ?
1: Το Πασόκ το είχε δώσει στην προηγούμενη ΔΕΘ. Το δικό του πρόγραμμα.
0: Είχε δώσει ένα πρόγραμμα.
1: Είχε δώσει ένα πρόγραμμα.
0: Περιμένει να δώσει ένα καινούργιο τώρα.
1: Τώρα θα κάνει ένα νεωμένο πρόγραμμα το Πασόκ.
0: Φαντάζομαι. Ποιο Πασόκ?
1: Το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Α, γιατί το Πασόκ του Μητσοτάκη, το Πασόκ του Τσίπρα θα μπερδευτεί.
1: Το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Το Πασόκ τι απέμεινε δηλαδή.
1: Είναι εδώ, δυνατό, δεν είναι ενωμένο βέβαια.
0: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Δεν είναι ήταν το παλιό σύνθημα.
1: Απλά δεν είναι ενωμένο. Τώρα είναι σε 3 κόμματα διαφορετικά.
0: Αν τα καταστήσετε, βρε.
1: Σήμερα στις 11 πραγματοποιείται και ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Είναι συζητήσεις για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Να υπενθυμίσω ότι οι δύο χώρες είχαν προσπαθήσει να φτάσουν σε μια συμφωνία το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης. Μια διαδικασία όμως που τελικά δεν ολοκληρώθηκε.
0: Και αύριο το μεσημέρι θα έχουμε Τσίπρα να μας μιλάει για τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, αύριο έχει την εκδήλωση, αν δεν κάνω λάθος, στο Σεράφιο.
0: Σωστά,
1: αν
0: τα λες, σωστά. Καλά, τα λες, 12 το μεσημέρι, ναι. Θα είναι και εκεί διάφοροι καλεσμένοι, θα είναι ο Μίλτος ο Χατζηγιαννάκης, θα...
1: Είναι η πρόταση για την τοπική αυτοδιοίκηση, αν κατάλαβα καλά εγώ.
0: Έμαθε.
1: Από τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, γιατί δεν ήξερε.
1: Αφού δεν είχε κατέβει και ως υποψήφιος του Δήμου Αθηναίων.
0: Από εκεί ξεκίνησε, αλλά μετά το ξέχασε. Όταν έγινε πρωθυπουργός, τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει καμία σχέση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καμία, δηλαδή δεν σε όλη την Ελλάδα. Μα πάρει όλη την Ελλάδα. Δήμαρχο, περιφερειάρχη, δεν ήξερε. Ναι. Έμαθε τώρα. Είναι από αυτά που έμαθε.
1: Φαντάζομαι για να ανακοινώνει και ολόκληρο πρόγραμμα θα έχει κάτι μάθει.
0: Την καθημερινότητα του πολίτη.
1: Ναι.
0: Μάστε. Ωραία, παιδιά, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Να το προσέξουμε αύριο. Θα είμαστε εδώ γιατί με την τοπική αυτοδιοίκηση θα ασχοληθούμε. Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, για ποιον δεν ξέρει, ήταν δήμαρχος στη Σκύρο. Και θα είναι και η Καμά, η οποία είναι δήμαρχος στην Τήλο.

0: Δηλαδή, μας λέει ο κύριος Τσίπρας ότι εφόσον βγει, και αυτό είναι ερώτηση, θα αλλάξει τον κώδικα που βγήκε τώρα. Τώρα τον ψηφίσανε. Ένα κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που οι μισοί τον θέλουν, οι μισοί δεν τον θέλουν, οι εκλογές που θα αλλάξουν τον τρόπο. Μήπως να κάνουμε και εκλογές έτσι με χωρίς δεύτερη Κυριακή. Κανονικές εκλογές χωρίς δεύτερη Κυριακή, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί δεν θα γλιτώσουμε έξοδο.
1: Μα δεν προβλέπετε δεύτερη Κυριακή στις εκλογές.
0: Ποιο δεν προβλέπετε, από ποιον δεν προβλέπετε.
1: Γενικότερα είναι μία εκλογική διαδικασία. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Το ότι μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία, αυτό οδηγεί σε δεύτερη. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Γίνονται ξανά εκλογές.
0: Ναι, εδώ λοιπόν να πούμε δεν θα γίνει δεύτερη Κυριακή. Ό,τι βγει την πρώτη.
1: Εντάξει, μα αυτό ο Άδωνης αυτό λέει.
0: Ό,τι βγει την πρώτη.
1: Ό,τι βγει.
0: Ό,τι βγει την πρώτη. Όπω βγει την πρώτη, κάντε κυβέρνηση. Κόφτε το λαιμό σα, φύγετε όλοι. Άλλοι τι δεύτερε, όχι εσεί. Δηλαδή αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή θα έχει πολύ γέλιο. Εσείς κατεβαίνετε, ο λαός δεν βγάζει κανέναν. Έτσι.
1: Κοίτα και την.
0: Την επόμενη σε εκλογές, άλλα κόμματα, όχι εσείς.
1: Αν πάνε ξανά σε εκλογές μετά, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, πού στοχεύει η άποψη ότι να πάμε ξανά σε εκλογές, το ότι μπορεί να υπάρξει συσπήρωση κάποιων κομμάτων. Ότι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχω πάρει ένα χ ποσό και άμα ξαναπάω μετά θα κάνω συσπήρωση ή μπορεί να νομίζω ότι Τσίπρας το ίδιο. Το χ δεύτερο κόμμα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισχύσει. Δηλαδή, πόσο μπορεί να ανεβάσει το ποσοστό του ένα κόμμα.
0: Εντάξει, είναι και το ότι κάποιοι που μπορεί να πάνε και να ψηφίσουν μόνο από αγανάκτηση ό,τι να είναι.
1: Την πρώτη φορά.
0: Ναι, ή κάποιοι που μπορεί να μην πάνε καθόλου αυτό το μεγάλο ποσοστό που διεκδικούν όλοι τη αποχή και κανένα δεν του έχει πείσει να πάνε. Και φαντάζομαι το μεγάλο μέρο του ποσοστού τη αποχή είναι η νέα γενιά. Και πώ να πείσει τη νέα γενιά να πάνε να ψηφίσουν.
1: Με TikTok. Με TikTok. Με βιντεάκια. Μπαίνει στον κόσμο του.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτα στου 94.8.
3: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου. Ωραία. Φτιάξαμε ένα δρόμο, τελειώσαμε.
10: Εντάξει,
9: θέλετε κι άλλα?
10: Φτιάχνονται δρόμοι, είναι η αλήθεια.
9: Ναι, φτιάχνονται δρόμοι, είναι η αλήθεια.
10: Αυτό είναι αλήθεια.
9: Αυτό με τα αμαία που είπε, τον αυτιά τον ρώτησε. Γιατί έχει άλλη άποψη.
10: Ναι.
9: Και ξέρεις, είναι δικός του άνθρωπος, είναι δικό του παιδί.
10: Προφανώς.
9: Ναι, τον ρώτησε.
10: Ευρωβουλευτής.
9: Ναι, γιατί άλλο είπε ο Πρωθυπουργός, άλλο έχει δηλώσει αυτιάς. Τον αυτιά τον ρώτησε για αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Πήρε την άδειά του να το πει, να γράψει αυτά που. Γιατί διάβασα και λίγο παραπάνω εκεί. Με όλο τον κόπο.
10: Το διάβασε όλο.
9: Αυτό ναι, γιατί λέω και μετά πήγα και διάβασα αυτά που.
10: Σε εξήταρα.
9: Ναι, και μετά πήγα και διάβασα τις ανακοινώσεις και όχι μία, του Αυτιά.
10: Ναι.
9: Οι οποίες ήταν εντελώς αντίθετες.
10: Εντάξει, έχουμε το δικαίωμα στο να διαφωνούμε.
9: Ποιανού περνάει τώρα, του Πρωθυπουργού ή του Αυτιά?
10: Νομίζω του Πρωθυπουργού.
9: Άμα νομίζει του Πρωθυπουργού, εντάξει.
10: Την καλημέρα στον Γιώργο ξανά, ο οποίος μας στέλνει τις φωτογραφίες από τις πτώσεις των δέντρων την Παρασκευή. Πες μου, Γιώργο. Α, τη μία την αναγνωρίζω ποια πλατεία είναι. Είναι στο Ήλιον, στο κέντρο και στο Άλσος. Δεν ξέρω αν είναι όλες από το Άλσος. Πες μου. Και από κάτω μας στέλνει μόνο Τρίκαλα. Προφανώς εκεί στις περιοχές που λέω εγώ ότι μου αρέσει Αθήνα, Καλαμάτα, Ναύπλιο και λέει μόνο Τρίκαλα.
9: Τώρα δεν είναι άσχημο να ανέβεις και από Τρίκαλα να φύγεις να πας στην πύλη.
10: Μα πουθενά δεν είναι.
9: Από
10: ωραία.
9: Την πύλη και πάνω είναι καταπληκτικά.
10: Πουθενά δεν είναι άσχημα. Είπα απλά τις δικές μου top 3 επιλογές.
9: Ναι, οι δικές σου top 3 επιλογές, οι οποίες έχουν να κάνουν λίγο με Σπέτσες, έχουν να κάνουν λίγο με Σύφνο, έχουν να κάνουν λίγο με Νάξο, έχουν να κάνουν λίγο με Αμοργό.
10: Εντάξει.
9: Ναύπλιο. Το Ναύπλιο, το είπαμε. Δεν μπορεί να μην θες να πας Ναύπλιο.
10: Ναύπλιο έχω πάρει αρκετές φορές, αλλά. Ποτέ δεν είναι αρκετές αυτές οι φορές.
9: Ποτέ δεν είναι αρκετές. Εντάξει. Να ξέρεις ότι μια και μιλάμε για Ναύπλιο, στο Μουσείο του Ναυπλίου υπάρχει η μοναδική πανοπλία στον κόσμο που βρέθηκε ολοκληρωμένη.
10: Ναι, δεν έχω μπει στο Μουσείο του Ναυπλίου.
9: Ναι, πριν χρόνια που είχαμε κάνει μεγάλο θέμα, είχαμε καταφέρει. Πριν χρόνια εδώ, από αυτό τον Ελλάδα εδώ, είχαμε καταφέρει και είχαμε κάνει έστω και με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε βγάλει και εκεί το Μουσείο του Εκπροσώπου του Αρχαιολόγου. Τρέντι την πανοπλία. Πηγαίνανε νέοι άνθρωποι στο Ναύπλιο που σε άλλη περίπτωση δεν θα πήγαιναν. Και μετά πήγαινανε και λέγανε πανοπλία, πήγες.
10: Μάλιστα.
9: Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό το λόγο μπαίνανε στο Μουσείο. Είχαμε ένα κέρδο. Και φυσικά τώρα είδαμε τις αποτελέσματα, ποιοι περάσανε, πού περάσανε, πώς περάσανε, τα είδαμε αυτά έτσι.
10: Ποια αποτελέσματα?
9: Από πού βγήκαν οι εξετάσεις των...
10: Α, για τις πανελλαδικές.
9: Ναι. Πώς θα μείνουνε?
10: Ναι, γιατί έβλεπα χθες και για τα φοιτητικά σπίτια ότι είναι πανάκριβα και έβλεπα σε ένα ρεπορτάζ μια κοπέλα που έλεγε ότι για 35 τετραγωνικά, νομίζω 35, ήταν 30 κάτι σίγουρα, νομίζω ότι λέγεται 35, το ενίκιο είναι 600 ευρώ.
9: Μια χαρά.
10: Και άντε τώρα να δίνεις 600 ευρώ για ένα, δεν ξέρω αν το λέμε και διαμέρισμα αυτό, 30 κάτι τετραγωνικά.
9: Η συμβουλή λοιπόν της κυβέρνησης, διότι βγήκανε βουλευτές σε κανάλια διαφορετικοί και είπαν το ίδιο όμως πράγμα. Εμείς καταρχάς είπαν που σπουδάσαμε και εκτός Ελλάδος, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σπούδασαν εκτός Ελλάδος και δεν μείναν εδώ. Δεν είχαμε διανοηθεί με τα ενίκια που υπήρχαν εκεί.
10: Να μένουμε μόνοι μας.
9: Να μένουμε μόνοι
10: μας. Δεν το άκουσα, αλλά φαντάστηκα ότι θα ήταν αυτό το αφήγημα.
9: Οπότε η σύσφυξη των σχέσεων, μείνετε 5, 6, 7, 8 μαζί, σε μια γκαρσονιερούλα σε 30 τετραγωνικά, 35 από πάνω που κάνει 600 ευρώ. Οπότε θα σας κοστίσει λίγο. Ο ένας πάνω στον άλλον, αγκαλίτσες, φυλάκια, όλα αυτά. Οι κυβερνητικοί, 4 ή 5 βουλευτές είπαν το ίδιο πράγμα σε διαφορετικά κανάλια μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
10: Ωραία, αυτό.
9: Να μένετε όλοι μαζί, λέει παιδιά.
10: Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Αλήθεια είναι αυτό. Πρέπει να είναι αναγκαστικό όμως. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δικαίωμα να μείνω μόνος μου.
9: Όχι.
10: Αυτό είναι το θέμα. Το να επιλέξω να μείνω με άλλους 2-3 φίλους μου είναι OK. Μπορεί να γίνει και είναι και θεμητό. Μπορεί να είναι και μια χαρά για τον φοιτητικό κόσμο. Το να μείνω μόνος μου όμως, γιατί μου κόβει το δικαίωμα αυτό, το να μείνω μόνος μου.
9: Αν λοιπόν οι γονείς σου δεν έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν, έτσι. Υπάρχουν γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα. Άρα εσύ εκεί που πέρασες στην Κομωτινή, παράδειγμα, πρέπει να δει στην Πάτρα, να το πάω και κοντά. Στην Πάτρα, πρέπει να δουλεύεις.
10: Ναι.
9: Να δουλεύεις. Γιατί αν έχεις 500 ευρώ ενίκιο, δεν το πάω 600, όλα 500. Έχει και ρεύμα. Έχει και κοινόχρηστα.
10: Έτσι. Και θες και σίγουρα να σου δώσουν οι γονείς σου και λεφτά, χρήματα για την δική σου προσωπική ζωή. Έτσι.
9: Τι, θες να τρως κιόλας?
10: Δεν θα τρως. Δεν θα πιείς. Ως φοιτητής δεν θα πιείς ένα ποτό.
9: Όχι. Αυτό το ξεχνάμε. Αν λοιπόν χρειαστεί να δουλεύεις για να βγάζεις ένα χιλιάρικο το μήνα. Ένα χιλιάρικο το μήνα.
10: Ναι, για το παιδί.
9: Για τα όχι, το παιδί. Ο φοιτητής δεν θα δουλεύει.
10: Α, να δουλεύει το.
9: Για να βγάζει ένα χιλιάρικο το μήνα για τα άκρως απαραίτητα.
10: Ναι.
9: Δηλαδή, όχι, να μην πείσουμε, δεν βγαίνει να πιεις ποτό με ένα χιλιάρικο το μήνα.
10: Και πώς θα είναι, ποια θα είναι αυτή η δουλειά που θα τη συνδυάζεις με την σχολή σου και να σου αποφέρει και 1000 ευρώ, έτσι.
9: Και μετά, άμα καθυστερήσεις κάνα 2-3-4 χρόνια, δεν θα σε ενώνεις φοιτητής.
10: Ναι. Και άμα φτάσει στο σημείο να βγάζει και πάνω από 1000 ευρώ από μια δουλειά που προσπαθεί να σου φέρει χρήματα για να σπουδάσει, για να βρει ένα άλλο επάγγελμα, άμα βγάζει 1000 τόσα ευρώ, γιατί να μην παρατήσει τη σχολή και να δουλεύει πάνω. Μια χαρά δεν είναι.
9: Και εγώ μιλάω για αιώνιες βουλευτές. Αυτοί που τα αποφάσισαν όμως αυτό, οι αιώνιοι βουλευτές, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, δεν κόβονται ποτέ.
10: Ναι, οι αιώνιοι βουλευτές είναι και αυτό ένα ζήτημα. Το έχουμε θέσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πώς γίνεται να υπάρχουν αιώνιοι φοιτητές, να θέλουμε να κόψουμε τους αιώνιους φοιτητές, αλλά να υπάρχουν αιώνιοι βουλευτές.
9: Πάμε μανταλάκια.
10: Πάμε στα μανταλάκια. Πάμε να ξεκινήσουμε διαβάζοντας τις εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Τα Νέα». Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λίγη σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. 1. Τι θα ισχύει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό. 2. Τι θα ισχύσει για τις συναλλαγές με το δημόσιο. 3. Με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερόμενους. Και 4. Πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα. Να πω την αμαρτία μου. Αυτό. Να πω την αμαρτία μου, δεν έχω κλείσει κανένα ραντεβού.
9: Ούτε εγώ. Να. Οπότε με Καλαμάτα πας. Δεν θεωρείται όξο από εδώ. Δεν σου ζητάνε διαβατήριο.
10: Όχι, το θέμα είναι.
9: Στο αυλάκι θέλουν διαβατήριο.
10: Δεν θέλει διαβατήριο.
9: Περνά στα αυλάκι. Όχι, αν περνά στα αυλάκι, εντάξει.
10: Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ είμαι στη χρονιά που σε τέρε. Θα πάω κάπου μια φορά ένα εξωτερικό.
9: Όχι, δεν θα πας. Δεν έχει ταυτότητα. Να έχει φροντίσει.
10: Θα φροντίσω να βγάλω ταυτότητα, παιδιά.
9: Να έχει κλείσει ραντεβού.
10: Ναι.
9: Και να έχεις κλείσει ραντεβού και στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή παίρνεις ένα τηλέφωνο σήμερα και πας σήμερα.
10: Είναι σήμερα για σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.
9: Αυτό το έκανε ο Πρωθυπουργός.
10: Μια χαρά. Α, ναι, το έκανε ο Πρωθυπουργός.
9: Σήμερα για σήμερα.
10: Ναι,
9: άρα το έκανε ο Πρωθυπουργός.
10: Εγώ που θα πάω για ταυτότητα μας πρέπει να πάρω και την κάμερα μαζί στον Πρωθυπουργό ή όχι.
9: Όχι, υπάρχει μια κάμερα και εσύ μαζί.
10: Να πάρω μια κάμερα.
9: Ναι, ό,τι κάνεις πάρε και μια κάμερα μαζί.
10: Ωραία. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1.000.000 μικροφυλέτες. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλι τις 5.000. Το προηγούμενο καθεστώς να πω ότι ήταν στις 10.000. Και πλέον πέφτει στις 5. Ο 50 ευρώ το μήνα σε 240 έως 420 δόσεις. Διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες, σέρβισες. Ανοίγουν οι αιτήσεις. Και από κάτω ως δεύτερο θέμα, το Βουνό των Θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι σημαίνει η ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία προστασίας της UNESCO. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους.
9: Και είναι μετά τα Μετέρα και το Άγιο Όρος.
10: Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η ανακύκλωση της αρπαχτής, χρυσές business με τα σπιτάκια. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Αύξηση 25% στα δημοτικά τέλη για την λειτουργία του και επιβάρυνση του καταναλωτή από την επιστροφή εγκυοδοσίας στα σούπερ μάρκετ. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στην σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Η υψηλότερη σύνταξη έως 382 ευρώ το μήνα. Πόσο μειώνονται τα όρια ηλικίας και πόσο αυξάνεται η σύνταξη, το κόστος για τα πλασματικά έτη, τα κέρδη στη σύνταξη και η απόσβεση της εξαγοράς.
9: Δηλαδή, ξεκινάμε ότι θα πάρουμε σύνταξη.
10: Ναι.
9: Θα πάρουμε σύνταξη.
10: Αυτό είναι θετικό, το να ξεκινάς ότι θα πάρει σύνταξη.
9: Και θα πάρει και η δική σου γενιά.
10: Για τη δική μου γενιά δεν. Να το δούμε.
9: Και είμαι σίγουρος ότι επειδή ο νόμος Κατρούγκαλου έχει καταργηθεί από το 2019, το έχω σε δηλώσεις ότι το 19 καταργήθηκε εντελώς.
10: Ναι.
9: Ότι δεν θα έχω και προβλήματα στο από πού θα βγει το ποσό. Από ποιους μισθούς θα βγει το ποσό.
10: Ναι.
9: Δεν έχει καταργηθεί από το 19 ο Κατρούγκαλος.
10: Σύμφωνα, άμα παίρνουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ως κάτι θέσφατο, έχει καταργηθεί.
9: Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού είναι θέσφατο.
10: Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη εφημερία του Μανιφέστου, βλέπω εδώ στο ορτολόγιο γιορτάζει ο Παντελέημον σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους. Η εφημερίδα Μανιφέστο λοιπόν, κόμμα Εδεσαϊκού, ο Ανδρουλάκης του 16ου και ο Πράσινος ΣΥΡΙΖΑ, τα ολέθρια λάθη του θυμωμένου σε εισαγωγικά προέδρου, το μπάχαλο με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το ανέκδοτο της κατάργησης του νόμου.
9: Η αλήθεια είναι ότι άλλοι από ψυχή Γιαννακοπούλου, ή η Νάντια Γιαννακοπούλου.
10: Η Νάντια και άλλοι ο κύριος Καρχημάκης.
9: Άλλοι, ναι, άλλοι.
10: Αυτό το είπα την Παρασκευή, την είπα αυτή τη διάθεση.
9: Άλλοι ο κύριος Τσουκαλάς.
10: Ναι, τον κύριο Τσουκαλά δεν τον άκουσα.
9: Τον άκουσα εγώ.
10: Και τι είπε ο κύριο Τσουκαλά, δεν υπάρχει άλλη. Υπάρχουν ή με τον Καρχημάκη ή με την Άντια.
9: Ω, ήταν κάπου στη μέση.
10: Ήταν άλλη άποψη.
9: Για να μπορέσει να καλύψει τον πρόεδρο.
10: Μάλιστα.
9: Που δεν κατάλαβα ακριβώς τι. Εγώ δεν κατάλαβα ποια ήταν η άποψή του. Του πρόεδρου.
10: Ναι.
9: Δηλαδή, εγώ δεν χρειάζεται να. Προσπάθησα να καταλάβω.
10: Μα δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερη άποψη. Υπάρχει μια έννοια που την έχουμε εισάγει στην πολιτική από την εποχή Βαρουφάκη, η λεγόμενη δημιουργική ασάφεια. Μπορείς να λες κάτι με ωραία λόγια, χωρίς να πάρεις σε κάποια συγκεκριμένη θέση και να είσαι και με τους μεν και με τους δε.
9: Δεν είναι δικό μου δηλαδή το πρόβλημα που δεν τον κατάλαβα.
10: Όχι, υπάρχει η λεγόμενη δημιουργική ασάφεια. Και πώς να μπει τώρα ανάμεσα στη Σενάντια και Καρχημάκη, όταν οι δυο τους είναι στην ίδια περιφέρεια, παλεύουν για την ίδια έδρα. Τώρα άστα να πάνε. Σου λέει κάτσε να κάνω τις αποστάσεις μου, μια χαρά είναι. Για το ίδιο θέμα πάντως, μια σχετική δημιουργική ασάφεια υπάρχει και από το κόμμα Ελλάς, γιατί είναι και εκεί είμαστε ναι μεν να κρατήσουμε τα ιδιωτικά, δεν θα ιδρύσουμε άλλα, αλλά θέλουμε και, δηλαδή, okay, και εκεί υπάρχουν κάποιες απόψεις.
9: Εκεί το ίδιο θέμα είδα μεταξύ της τομεάρχη σας εκεί της παιδείας,
10: η κυρία Λαλιώτη,
9: και μετά της κυρίας Κουφονικολάκου και μετά του κύριου Νηφού και εκεί λίγο, και θεώρησα ότι επειδή έγινε και με Πασόκ, έγινε και με Ελλάς. Και με Ελλάς και με Πασόκ, αν το πάρω.
10: Νόμιζα ότι αντιγράφουν.
9: Όχι, νόμιζα ότι εγώ που δεν παίρνω το χαμπάρι, τι μου γίνεται. Δηλαδή το είδα πολλές φορές, το διάβασα πολλές φορές και λέω δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Είναι δικό μου πρόβλημα. Δεν μπορεί να φταίνε αυτοί που θέλουν την ψήφο μας να μην είναι ξεκάθαροι. Αυτοί είναι ξεκάθαροι. Και οι μεν και οι δεν. Το πρόβλημα είναι σε μένα που δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούν.
10: Η εφημερίδα Εσπρέσο, αίμα και μυστήριο στην Σύρο, η αναπαράσταση, οι ισχυρισμοί που δεν πείθουν τους αξιωματικούς της Ελλάς και η πρόσφατη απόπειρα διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού. Στα κινητά ψάχνουν οι αρχές την αλήθεια για την άγρια δολοφονία της 49χρονης διασώστηρες του ΕΚΑΒ.
9: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτή την περίοδο από αυτούς που κάνουν δηλαδή αστυνομικό ρεπορτάζ. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να ζούμε σε μια χώρα που κάθε μέρα θα έχουμε ένα τέτοιο.
10: Εμένα μου έκανε
9: ένα γεγονός αντίστοιχο.
10: Μου έκανε τεράστια εντύπωση τώρα για αυτό το θέμα το ότι μπορεί να έγινε ένα έγκλημα στην Άνω Σύρο. Δεν ξέρω αν έχεις πάει στην Άνω Σύρο. Τι θα έχεις πάει. Η Άνω Σύρο, παιδί, έχω πάει στη Σύρο εγώ 4 φορές.
9: Έχω παραπάνω και έχω μείνει και.
10: Στην Άνω Σύρο έχω πάει, από τις 4 φορές που έχω πάει, τις 3 πήγα και στην Άνω Σύρο. Τη μία δεν είχα πάει. Η Άνω Σύρος είναι ένα μέρος το οποίο είναι, λες και μπαίνεις και είναι κάτι παραμυθένιο. Δηλαδή κάτι σπιτάκια γραφικά, τα μαγαζάκια,
9: πώς,
10: η θέα.
9: Βγήκε
10: δεν μπορούσα να καταλάβω πώς μπορεί να γίνει έγκλημα στην Άνω Σύρο.
9: Η προδιάθεση εννοείς λόγω του.
10: Ναι, λόγω του περιβάλλοντος.
9: Εκεί οι άνθρωποι το έχουν συνηθίσει, δεν το βλέπουν καν.
10: Η εφημερίδα Κόντρα, καταπέλτης ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή τους στο ειδικό δικαστήριο. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας.
9: Έχουμε εισαγγελέα που είναι για τα μπάζα.
10: Έχουμε σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη.
9: Θέσφατο ο κύριο. Μου το πειράξετε τον.
10: Γιατί είχε πει ο κύριο Φλωρίδη ότι όποιο μιλάει για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
9: Ναι.
10: Το είχε πει ο ίδιο από το βήμα τη Βουλή.
9: Και αν τώρα στο Συμβούλιο και το δικαστικό γίνει αποδεκτή η πρόταση του εισαγγελέα, θα είναι όλοι για τα μπάζα.
10: Και ο κύριο Μαντά, ο ποινικολόγο, τον οποίο τον είχαμε φιλοξενήσει πριν λίγες μέρες, την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει ότι θα του προξενήσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αν
9: διαφωνήσει.
10: Αν, διαφωνήσει,
9: αν, ναι. Αν συμφωνήσει όμως είναι και τα μπάζα. Όλοι μαζί.
10: Ναι, σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η εφημερίδα Εστία, σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο, ρόλος του ΟΗΕ στην προώθηση της τουρκικής θέσεως για συνομοσπονδία, εξωθεσμικές προτάσεις δικοινοτικών φορέων, τι αποκαλύπτει η σημερινή της Λευκωσίας. Η εφημερίδα Ελεύθερη Όρια, νέα ταυτότητα και προσωπικός αριθμός, οι δύο πυλώνες του χαράγματος, απολογισμός για τον ένα χρόνο δράσης του κινήματος Έξοδος.

0: Περνάμε στην εφημερίδα Political. Νέος εξοδικαστικός, βαθιά ανάσα, με έως και 420 δόσεις. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών από 5.000 ευρώ. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες για τους ευνοϊκότερους όρους. Και έκπτωτος, από κάτω ως άλλο θέμα, έκπτωτος ο Γιαννάκης Χατζηθεοδοσίου. Ερωτήματα θεσμικής τάξης μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την περιφέρεια Αττικής.
1: Παιδιά, πάρτε ένα τηλεφωνάκι τον φοροτεχνικό σας, τον δικηγόρο σας. Είναι μια πραγματική ευκαιρία να μπείτε σε αυτόν τον εξοδικαστικό. Είναι μια πραγματική ευκαιρία. Πάρτε ένα τηλέφωνο, μήπως πάρετε ανάσα, μήπως πληρώσετε ό,τι έχετε, ό,τι χρωστάτε και λύσετε και το πρόβλημα, δηλαδή από τους επαγγελματίες να πάρετε καμιά ενημερότητα, διότι σταματάνε και οι αναγκαστικές κατασχέσεις κτλ. Με αυτόν τον εξοδικαστικό.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία. Οι Έλληνες πληρώνουν πάλι 200 εκατομμύρια για τους Patriot. Κανένα όφελος για την χώρα μας. Χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες. Βαρύς λογαριασμός για εμάς. Και για τους Patriot στην Σαουδική Αραβία είχαμε και μια σχετική ανακοίνωση από την Ελλάς. Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Θα μου λες η Ελλάδα,
0: η οποία,
1: όχι από την Ελλάδα.
0: Θα το λέω ολόκληρο για να μην μπερδευόμαστε.
1: Θα λες με ένα λάμδα, δύο λάμδα και πού είναι τελεία.
0: Πού είναι τελεία, ναι.
1: Αυτά, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
0: Από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, λοιπόν, η οποία εξέφραζε την αγωνία της, τον φόβο της για το τι ακριβώς εξυπηρετούν οι Patriot πλέον στην Σαουδική Αραβία. Το θυμάσαι που είχε γίνει και θέμα πριν κάποιους μήνες.
1: Επειδή ξέρουμε για ποιο λόγο πήγαν όταν πήγαν, ξέρουμε ποιοι το ψήφισαν όταν το ψήφισαν και πήγαν εκεί, και όταν πήγαν εκεί και όταν δημιουργήθηκε ό,τι δημιουργήθηκε, μετά ξεκίνησε ένας πόλεμος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαν εκεί για να κάνουν διακοπές.
0: Πήγαν εκεί για κάποιο λόγο. Επιτελούν ένα ρόλο.
1: Και για να πάνε εκεί ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή.
0: Ναι.
1: Ψηφίστηκε.
0: Και μάλιστα θυμάμαι που είχε γίνει ένα
1: λοιπόν,
0: ντόρο.
1: Τώρα που είναι πόλεμος. Δεν θα πάρουν θέση, δεν θα λειτουργήσουν με αυτό το ρόλο.
0: Θυμάμαι όταν πριν. Τώρα ήταν πριν.
1: Πριν λίγο
0: με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
1: Στον ίδιο είναι ακόμα, ξέρεις.
0: Ναι, πριν κανένα δίμηνο.
1: Δεν έχει αλλάξει ο πόλεμος.
0: Και είχαν αναχαιτήσει έναν πύραυλο από το Ιράν. Και είχε γίνει ντόρος ότι παίρνουμε μέρος στον πόλεμο και ότι υπάρχει παρεμβολή. Μα ξέρεις τι, οι Patriot που όταν του στέλνει. Ο ρόλος τους είναι αυτός. Άρα επιτελούν το ρόλο τους. Το να πάνε και να είναι διακοσμητικοί δεν έχει κανένα νόημα.
1: Ναι, δεν πήγανε διακοπές εκεί. Δεν πήγανε, ξέρω εγώ, να πάνε μετά δίπλα στο Ντουμπάι, να πάνε από εδώ, να πάνε από εκεί. Πήγανε γι' αυτό
0: δεν έχουν καμία άλλη χρησιμότητα. Είναι μόνο για να αναχαιτίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κάνουν κάτι άλλο.
1: Ναι, ακριβώς. Ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή. Ψηφίστηκε.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Λοιπόν, και ξέρουμε και εκεί το ψήφισαν. Και αυτοί ξέρουν, φαντάζομαι, αν το θυμούνται. Ή τα παλιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Επίσης ο πόλεμος είναι ο ίδιος, δεν άλλαξε. Για τον ίδιο πόλεμο μιλάμε. Dreams of you, the silence louder
0: than what I knew. Memories flick. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Ερωτικό έγκλημα ή κάτι άλλο φουντώνει το μυστήριο για τη δολοφονία της 42χρονης Καλονής στην Σύρο.

0: Σήμερα συνεχίζεται και η δίκη των Τεμπών. Συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής.
1: Έχω μπερδευτεί και εκεί. Μάλλον εγώ φταίω πάλι. Τελικά, ποιος θέλει να γίνει αυτή η δίκη, ποιος δεν θέλει να γίνει αυτή η δίκη, ποιος θέλει να πάρει αναβολή, γιατί θέλει να πάρει αναβολή, πότε θέλει κάποιος κάποια να γίνει αυτή η δίκη.
0: Και τελικά η αίθουσα είναι καλή ή όχι.
1: Μην πειράξετε το Φλωρίδι από τη θέση του.
0: Όχι.
1: Δύο χρόνια την έφτιαχνε, γιατί... και την έκανε super duper. Και μόλις ξεκίνησε, τη έκανε ανακαίνιση.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν διαμαρτυρίες ότι είναι πολύ μικρή η αίθουσα και δεν χωράμε.
1: Τι, τώρα σοφορολογήστε.
0: Τώρα όμως πόσος κόσμος υπάρχει στην δίκη.
1: Μια χαρά είναι η αίθουσα, μια χαρά και εκεί τα θρανιάκια που είχαμε παλιά, αν τα είδατε. Και που κάθονται δικηγόροι, συνήγοροι. Αυτά που είχαμε παλιά στα φροντιστήρια γλυκών.
0: Μα είχαμε και φωτογραφία με τον κύριο Βαρβασό, που είναι ο πρώην πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου.
1: Καθόταν
0: σε ένα θρανιάκι.
1: Και τον ρωτήσαμε όταν τον είχαμε εδώ, αν έμαθε καλά αγγλικά, γιατί ξέρεις, και αν πήγε στην ίδια σχολή με τον, τον πρώην πρωθυπουργό. Πήγε στο ίδιο σχολείο. Γιατί ο κύριος Βρεσός μας είπε ότι έμαθα.
0: Ο κύριος Βρεσός.
1: Έμαθα.
0: Ναι.
1: Οπότε ρωτήσαμε αν πήγε στο ίδιο σχολείο για να ξέρουμε αν μάθανε και οι υπόλοιποι συμμαθητές του.
0: Καλημέρα στον Πάμφωτο, καλημέρα Σλέτ και καλή εβδομάδα σε όλους. Η Ελλάδα ανίκανων και επικίνδυνων πολιτικών που οι σύγχρονες αντουανέτες μιλούν για τα μακροοικονομικά παντεσπάνια και το success story μακριά από την τσίχνα του φτωχού λαού. Οι αδελφοί Μουργοί φέσουσαν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης 80 εκατομμύρια, μετά έκλεισαν την εταιρεία και θα συνεχίσουν τη ζωούλα τους. Με ερωτηματικό, όλοι εμείς τρέχουμε να πληρώσουμε δόσεις σε εφορίες ή να βγάλουμε ταυτότητες αυθημερών. Ευχαριστώ.
1: Πάμε, θα διαφωνήσω μαζί σου, διότι δεν είναι ανίκανοι. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Έχουν γνώση του τι κάνουν, ξέρουν τι θα συμβεί. Ο μόνος που δεν γνωρίζει είναι ο πρωθυπουργός. Διότι δεν οφείλει να γνωρίζει. Ο πρωθυπουργός δεν οφείλει να γνωρίζει. Οι υπόλοιποι γνωρίζουν και ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Άρα μπορεί να τους πεις όπως θες, όχι ανίκανους όμως.
0: Πάντως αυτή η αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις τελευταίες δύο μέρες έχει ως αποτέλεσμα, ως στρατιωτικό αποτέλεσμα την πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Γιατί γελάς, δεν ξέρω.
1: Γιατί δεν έχουμε ανάγκη εμείς τέτοια πράγματα.
0: Αυτό.
1: Έχουμε τον πρωθυπουργό.
0: Θα κατέλεγα και εκεί, γιατί εμείς δεν το έχουμε ανάγκη αυτό.
1: Δεν το έχουμε τον πρωθυπουργό. 10 λεπτά από εδώ, 5 εκεί και πάρει και άλλα 10, 15.
0: Οι τιμές πάντως του πετρελαίου υποχωρούν κατά 6% στην πρωινή συνεδρίαση των Ασιατικών Χρηματιστηρίων.
1: Έχουμε τον πρωθυπουργό, ο οποίος. Και επειδή ό,τι λέει ο πρωθυπουργός είναι θέσφατο, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, το θυμάμαι το 2018, από το να δίνεις επιδόματα.
0: Αλήθεια.
1: Και εδώ αυτά τα επιδόματα σε πολύ λίγο και όντως το 19 που βγαίνουμε εμείς και βγήκε, θα κοπούν τα επιδόματα.
0: Το 19.
1: Ναι. Από το 19 και μετά κόπηκαν τα επιδόματα σε αυτή τη χώρα. Το είπε ο πρωθυπουργός το 18. Το 19 τα κόψε. Όπως και το νόμο Κατρούγκαλου. Το 19 τελείωσε. Καταργήθηκε. Πάει. Έφυγε. Άρα λοιπόν. Τι έχουμε κανένα πρόβλημα? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν πάει πάει όσο θέλει το πετρέλαιο. Εμείς παίρνουμε κάθε 10 λεπτά εδώ.
0: Ναι, αλλά αν πέφτουν οι τιμές.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. ηλιακά και επαναφορτιζόμενα, προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
12: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210 99 023.
13: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
14: Η ώρα είναι 9. Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό.
15: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, Larry? Mysterious scribblings? A secret code?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Χρόνια πολλά στον Παντελή. Του Αγίου Παντελεήμονου σήμερα.
0: All right, Jack.
1: Είμαστε καλά, εσείς κύριε Μπουραντώνη, πώς τα περάσατε?
2: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Ξεκουραστήκατε?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι, άμα μπορείς να παίρνεις την άδεια από τη σημαία, είσαι πάντα τυχερός. Άλλοι από εμάς, που πρέπει να είμαστε εδώ. Αυτό είναι καλό.
2: Σας άφησα με καλή παρέα.
1: Πάντα βρίσκει η κυρία Ιωάννα καλή παρέα. Έχει τις κατάλληλες επιλογές, τις κατάλληλες στιγμές. Ο λόγος φυσικά για τη Γεωργία Κουτσούκου την Παρασκευή και φυσικά το απόγευμα την Ιωάννα Μαλούση, έτσι. Mm-hmm. Μην νομίζεις.
2: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι. Άγγελος Μπουραντώνης στο μικρόφωνο. Ιωάννα Γουρνά επίσης. Πρωινή καρφίτσα στο κανάλι Ένα Καλαμάτα σου 94 και 8. Δεν θα σε αφήσει να λιώσεις. Πάτησε το σωστό κουμπί την κατάλληλη στιγμή. Μαζί μας βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Νικήτερα 3α είναι στο κέντρο της πόλης. Μεγάλες προσφορές, εκπτώσεις. Ξεκινάμε δυνατά για άλλη μία χρονιά. Μην νομίζετε ότι έμεινε πολύ. Αποφεληθείτε από τις προσφορές και τις εκπτώσεις και στα σχολικά στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης, διότι πολύ γρήγορα έρχεται η νέα χρονιά και πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Και γιατί όχι να μην έχετε ξοδέψει και μία περιουσία. Είναι πάρα πολύ καλό να έχετε υποφεληθεί της περίοδου των εκτόσεων. Μπορείτε να μπείτε και στο site του βιβλιοπωλείου Βιβλιοπόλης, βιβλιοπολης.gr. Να δείτε λίγο τι παίζει εκεί. Μπορείτε να κάνετε follow στα social media. Και ακόμη καλύτερα να επισκεφθείτε τον εξαιρετικό του χώρο Νικηταρά 3α στο κέντρο. Και να δείτε όλη την γκάμα των προϊόντων του βιβλιοπωλείου Βιβλιοπόλης. Και αν είστε από τους τυχερούς και έχετε κουπόνια ΔΥΠΑ, εκεί τα εξαργυρώνετε και παίρνετε τα βιβλία σας για ένα πολύ όμορφο Αύγουστο, ο οποίος τι έμεινε? Λίγες μερούλες, 27 δεν έχει σήμερα.
2: Ένας 15 Αύγουστος έμεινε.
1: Όχι, εγώ μιλάω για την αρχή του Αυγούστου. Την πρώτη του μηνού.
2: Εγώ έλεγα για το πότε θα περάσει και αυτός ο Αύγουστος.
1: Α, ναι. Τον Αύγουστο που μου χρωστάς. 9 και 9. Όσο δροσιστήκαμε, δροσιστήκαμε. Να ξέρετε ότι από σήμερα ξαναρχίζουν οι θερμοκρασίες να ανεβαίνουν. Πληροφοριακά το λέω. Κάτι θα γίνει με το καύσιμο και με την πτώση της τιμής, διότι έχουμε ηρεμία λίγο στη Μέση Ανατολή προς στιγμήν.

Ο κύριος Λιβάνιος μας στέλνει 3 εκατομμυριάκια και πλάς 3,5 εκατομμυριάκια. Για τα έργα που γίνονται στο διοικητήριο σε αυτό το ογκώδες κτίριο.

0: Έχεις εσύ κάτι να πεις?
1: Εγώ έχω να πω για αυτό το διοικητήριο ότι από μικρός που ήμουνα έτσι το βλέπα. Και μετά από 15 χρόνια έτσι έχει παραμείνει.
0: Ναι. Όχι, γίνονται εργασίες τώρα.
1: Γίνονται εργασίες.
0: Απλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και το κτίριο το συγκεκριμένο θέλει λεφτά.
1: Ναι.
0: Εσύ την είδες την Κάρμεν? Σιγά να μην τη δεις.
1: Ποια?
0: Θα πρέπει να είσαι Μαρέβα και Μητσοτάκης για να πας στην Αυστρία να δεις όπερα.
1: Άμα δεν έρθεις στο ανοιχτό θέατρο, εγώ δεν πρόκειται να δω όπερα.
0: Λοιπόν, νομίζω σήμερα ανοίγει έτσι και η διευκόλυνση. Του εξοδικαστικού μηχανισμού για τους οφειλέτες και τις δόσεις που μπορούν να εκμεταλλευτούν.
1: Να, εγώ βρήκα τι θα ακούσω. Το βράδυ της Τετάρτης στην πλατεία των Φιλιατρών, Λευτέρη Πανταζή. Ορίστε.
0: Έγινε ντόρος γι' αυτό. Πέσαν κορμιά.
1: Ναι.
0: Είχαν αντιρρήσεις τα της αντιπολίτευσης, τα της μείζωνας μειοψηφίας, σχετικά με τα λεφτάκια τα οποία θα πάρει ο γνωστός σε όλους ΛΕΠΑ, προκειμένου να βρεθεί στα Φιλιατρά.
1: Εντάξει,
0: για να κάνουμε και ρήμα. Αλλά άμα είναι να σου πει live το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου, για μένα είσαι εσύ.
1: Κάτω από τον πύργο του Άιφελ.
0: Ναι, αυτό πάλι πως το έχει. Θα το πει και στα γαλλικά.
1: Η Άντζελα δεν νομίζω να είναι.
0: Όχι.
1: Για να το πει η Άντζελα στα γαλλικά.
0: Ποιο?
1: Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Που έχει έτσι.
0: Πήγε να τραγουδήσει ΛΕΠΑ η Άντζελα.
1: Έμα.
0: Δεν θα είχε φάει ήδη γήινης και δεν τα κατάφερε. Με συγχωρείτε πολύ.
1: Ήταν άσφαλτη την ώρα.
0: Ήταν, το άσφαλτο
1: που είναι σωστό, αλλά είναι άσφαλτη.
0: Μη μου μπερδεύεις τώρα τα ασφάλματα με τα. Με τα σωστά. Το ωραίο πλέον. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε εκδηλώσεις εδώ, έχουμε και στο Καλαμάτα. Πράγμα, πολύ.
1: Έχουμε λοκομόντο.

0: κληρονομιά της UNESCO. Το βουνό των θεών.
1: Ακριβώς.
0: Είμαστε υπερήφανοι.
1: Είμαστε.
0: Ο Δίας δεν ξέρω πόσο θα είναι υπερήφανος, γιατί τώρα
1: δεν ξέρω πόσο.
0: Για να χτίσει την περιοχή, τώρα που έχει πάρει και αξία. Κυρία, πώς να συντηρήσει ένα παλάτι εκεί πάνω?
1: Ναι.
0: Και είναι και 12.
1: Ναι.
0: Πού να φτάσει ο μισθός?
1: Λοιπόν, σήμερα η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι, και έγινε και συζήτηση στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Άναψαν τα αίματα, είχαμε χαρακτηρισμούς, είχαμε όπως κατηγορεί η αξιωματική αντιπολίτευση σεξιστικά σχόλια εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Είχαμε και την αποχώρηση του Πρωθυπουργού κατά την ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, γιατί της λέει ότι δεν πρόκειται ποτέ να μείνω να σας ακούσω αν συνεχίσετε το ίδιο τροπάριο.
1: Το ωραίο ήταν αυτό που είπε η Κωνσταντοπούλου, ότι έχει ξαναζήσει έναν Πρωθυπουργό να φεύγει κατά τη διάρκεια της ομιλίας.
0: Το 15.
1: Ναι,
0: ηρωικά χρόνια τώρα.
1: Αλέξης Τσίπρας. Ναι, δεν απάντησε ο Αλέξης από αυτού.
0: Όχι.
1: Το έκανε γαργάρα, ναι. Δεν τον συνέφερε. Δεν τον συνέφερε, ήταν αληθινό, κατάλαβες.
0: Με τη ζωή δεν παίζεις.
1: Όχι. Λοιπόν, Γαλλία, Ισπανία εξακολουθούν να καίγονται. Οι κτηνοτρόφοι στη Μυτιλίνη έχουν φτάσει στο αμήν.

0: Επιμένει ο Μανιαδάκης να ανοίξει ο φάκελος Νοβάρτης, γιατί τα έχει βάλει με τον Υπουργό Υγείας. Το Σπυρίδωνα. Θα δούμε αν θα ανοίξει.
1: Εντάξει, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, νοτιάδες έως 8 μποφόρα έρχονται, 39 και αφρικανική σκόνη. Προετοιμαστείτε. Ψυχολογικά.
1: Αν ανοίξουμε το
0: χρήμα παράθυρο. Έρχεται τέλος του μήνα, όσοι παίρνετε επιδόματα. Στα 92 δολάρια το πετρέλαιο. Ένα θεματάκι έχει προκύψει και το ανέδειξε το πρώτο θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και το χαμό που έχει γίνει και θα γίνει, διότι ψάχνονται και από την Ευρωπαία Εισαγγελέα αυτά τα θέματα, αυτά τα 300 χιλιάρικα το ένα. Νέος διαγωνισμός λέει κάτι χιλιάδες ευρώ. Τι γίνεται εκεί? Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Όποιος πρόλαβε έφαγε, έφαγε. Φάτε, φάτε. Και όσοι μπορείτε, πάτε, πάτε στο βενζινάδικο. Όσοι δεν μπορείτε, περιμένετε τα 10 λεπτά έκπτωση από τον Πρωθυπουργό. Όχι γιατί σας αγαπά. Για να έρθετε εδώ σα κάτω. Θέλετε πολύ βερζίνα. Πάρτε 10 λεπτά εκπτωσούλα για να μπορέσετε να έρθετε στο χωριό για το καλοκαιρινό.

0: Εδώ είμαστε καλέ, απλά έτσι ήθελα να βάλω τις σκέψεις μου. Ξέρεις τώρα τι σκεφτόμουν, Αγγέλε, διάβαζα ένα άρθρο το οποίο μιλάει έτσι για την ανησυχία που εκφράζουν για τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Εγώ πάλι θα ανησυχούσα για κάτι άλλο. Καλά, ότι θα κάνει ζημιά ως Νέα Δημοκρατία, θα κάνει ως Νέα Δημοκρατία. Αλλά μου έρχεται μερικές φορές η εξής σκέψη. Το μεγαλύτερο κακό που θα μπορούσε να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να αφορά ένα και μόνο άτομο.
2: Ποιο?
0: Δηλαδή, στις επερχόμενες εκλογές, και αυτό φαίνεται ότι θα γίνουν, διότι πολύ χρήμα μοιράζεται. Τώρα έρχεται και άλλο χρήμα για τους συνταξιούχους. Αρχίζουμε και πιάνουμε τα πόστα τα δυνατά για μας. Που δεν είναι άλλο, φυσικά, γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες που ξαφνικά τους τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Υπάρχει και η ευαίσθητη ομάδα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που είναι συνταξιούχοι.
1: Βέβαια,
0: ναι. Λοιπόν, οπότε δίνουμε το χρήμα. Άρα λοιπόν όλα αυτά που αρχίζουμε και δίνουμε στη ΔΕΘ, η οποία όμως δεν ξέρω εάν τα ψηλά γράμματα θα υποθούν. Δηλαδή μην περιμένετε στη ΔΕΘ οι εξαγγελίες να ισχύσουν για το έτος 2026-27. Δηλαδή αυτά που θα ακούσετε, καλό είναι να ακούτε και πότε θα σας δοθούν. Δεν νομίζω δηλαδή με το καλημέρα σας ότι ξαφνικά θα αρχίσετε να βλέπετε το χρήμα να ρέει στους λογαριασμούς σας. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο.
1: Μπορεί να πούν το πρώτο εξάμηνο του 27, ας πούμε.
0: Ναι, μέχρι τότε ποιος ζει ποιος πεθαίνει. Λοιπόν, ναι. Ό,τι πεθαίνει πεθαίνει βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι άλλο όμως. Για φαντάσου τώρα να ιδρύσει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός, να έρθει η ώρα των εκλογών και να δώσει, ας πούμε, πορεία ψηφίστε ΠΑΣΟΚ. Λέω εγώ τώρα, γιατί μην ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, αλλά ψηφίστε ΠΑΣΟΚ. Γιατί? Για να μην μπορεί να έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Μη έχοντας αυτοδυναμία και πρέπει να συνεργαστεί με άλλο κόμμα για να κάνει κυβέρνηση. Για φαντάσου, ναι, αλλά το άλλο κόμμα δέχεται να συνεργαστεί υπό έναν όρο. Ποιος είναι αυτός?
1: Να μην είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Και πρόεδρος, μπορώ να σου πω.
1: Καλά, πρόεδρος δεν θα είναι σίγουρα.
0: Έτσι. Αυτό είναι μεγαλύτερο πείγμα. Εκεί πατάς καλά. Και πατάς γερά στον αφανισμό. Κατάλαβες? Δηλαδή εγώ αν ήμουν στη Νέα Δημοκρατία περισσότερο θα με ανησυχούσε αυτό το σενάριο, μη δοθεί καμία έτσι κατεύθυνση αλλού. Εντάξει, τον Τσίπρα δεν πρόκειται να δοθεί, ξεχάστε το. Δεν δίνεται εκεί.
1: Αυτό κατηγόρησαν τον κύριο Σαλμά.
0: Ναι, δεν παίζει.
1: Ότι βοηθάει τον Τσίπρα.
0: Παιδιά, ξεχάστε το αυτό. Αν υπάρχει περίπτωση να βοηθηθεί ένα κόμμα από τη δεξιά προκειμένου να καθαιρέσουμε, και βάλτε φυσικά τη λέξη σε πολλά εισαγωγικά, τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Πρωθυπουργία, είναι μόνο αν υπάρχει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.
1: Μόνο το ΠΑΣΟΚ, παιδιά.
0: Το ΠΑΣΟΚ συνεργάζεται, αλλά υπό έναν όρο. Να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η Νέα Δημοκρατία θα πει συνεργάζομαι, αρκεί να μην είναι
1: ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
3: Χορηγός εκπομπής
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 87 164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
15: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
16: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
15: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
16: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
15: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
16: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
18: Χορηγός εκπομπής.
19: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
0: Εκεί στο Κώστα στην οικία Μπουρνιά μεταφερόμαστε ευθύς αμέσως για να απολαύσουμε εξαιρετικό μεσημεριανό φαγητό, καλομαγειρεμένο από τα χεράκια της Μαρίας, σε ένα εξαιρετικά δροσερό περιβάλλον. Όσο εξαιρετικές και μοναδικές είναι και οι γεύσεις που απολαμβάνουμε και στο Κώστα και από τη Γεωργία Κουτσούκου Πεντανόστιμους που είναι στον αέρα. Καλημέρα Τζόρτζια.
20: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
20: Καλά είμαι και εγώ.
0: Πού τρέχεις πρωί-πρωί?
20: Έχω έρθει επίσκεψη να πάρω...
0: Να πάρεις?
20: Αυτό, σύγχρονο.
0: Α!
20: Μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές που μας ακούνε τις εγγράμες, γιατί καλά μας δεν ξέρουν τι είναι, πού είναι το καλό παστό.
0: Σωστά.
20: Θα κάνω μια ανατροπή σήμερα, Ιωάννα, αν μου επιτρέπεις.
0: Όλα σου τα επιτρέπω.
20: Μου τα επιτρέπεις όλα. Ωραία, γι' αυτό και θα σου έρθω πάλι στο στούντιο να κάνουμε μια, έτσι, μια ωραία εκπομπή. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Η ανατροπή σημερινή είναι ότι η συνταγή θα στη δώσει ο Παναγιώτης ο Οικονομικός.
0: Ακόμα καλύτερα.
20: Λοιπόν, σας μεταφέρω, γιατί τελευταία δεν έλεγα εγώ, αλλά είναι δική του. Οπότε είπα, αφού είμαι εδώ, να την πει ο ίδιος.
0: Και πολύ καλά κάνεις και πολύ σωστά το θέτεις. Οπότε θα πούμε μια τεράστια καλημέρα στον Παναγιώτη τον Οικονομάκο.
20: Μια τεράστια καλημέρα στον Παναγιώτη τον Οικονομάκο. Τώρα ανοίγω το μικρό.
0: Ναι, ανοίχτη.
21: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Οικονομάκο με τα εξαιρετικά προϊόντα σας. Τι κάνετε?
21: Εύχομαι, δόξα τω Θεώ, εύχομαι καλή εβδομάδα εξ αρχής.
0: Χρόνια καταρχάς, πολλά στον Παντελή. Καταρχάς
21: χαίρομαι πολύ που με φιλοξενείτε έστω μέσω της Γεωργίας στο, αυτή τη στιγμή ζωντανά στο ραδιοφωνό σας. Και θα ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει σήμερα, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη μέρα
0: πολύ
21: σήμερα.
0: Πολύ μεγάλη γιορτή.
21: Το Αγίου Παντελεήμονος, να είναι καλά όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
21: Και πέραν τούτου να έχουμε μια καλή και δυνατή εβδομάδα σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
21: Φυσικά, κοιτάξτε να δείτε, μια ωραία συνταγή η οποία μπορούμε να έχουμε, τουλάχιστον και γρήγορη και εύκολη, είναι ένας εξαιρετικός καγιανάς, ο οποίος για την Ελλάδα πάνω που λέμε από τα Βλάκη Πελοποννήσι την ονομάζουν Στραπατσάδα.
0: Σωστά.
21: Φυσικά όμως εμείς εδώ στην περιοχή μας και δει, την εμπλουτίζουμε με το σίγκλινο ή το παστό Καλαμάτας, αναλόγως, και την υπέροχη σφαίλα μας.
0: Σωστά.
21: Γι' αυτό λοιπόν θα χρειαστούμε καταρχάς, τουλάχιστον για 4 άτομα, θα χρειαστούμε τουλάχιστον 2 με 2,5 κιλά όριμες ωραίες ντομάτες, τις οποίες θα τις κόψουμε, όπως λένε οι φίλοι μας Ιταλοί, κονκασέ.
0: Τετραγωνάκια.
1: Τετραγωνάκια,
21: κύβους. Τα πάντα όλα θέλουν λίγο τριγωνομετρία, οπότε και ο ένας καλός καγιανάς θέλει λίγο κασέ την ντομάτα.
1: Τετραγωνομετρία θα κάνουμε στην κονκασέ.
21: Υπέροχα, Γεωργία, δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα θα βάλουμε σε ένα δυνατό τηγανά, σε ένα τηγανάκι αντικολλητικό, λίγο δυνατή φωτιά, ναι, λίγο ελαιόλαδο, και από εκεί και πέρα θα ρίξουμε μέσα την ντομάτα μας. Η ντομάτα φυσικά πάντοτε περιμένουμε να μπορέσει να τραβήξει λίγο τα ζουμιά της. Όμως, μέχρι να τραβήξει τα ζουμιά της, εμείς θα βάλουμε αυτό που θα δώσει το κοτάρο στο παγιανά. Οπότε στην αρχή είναι το παστό ή σύγκλινο, όπως το θέλουμε το λέμε, ή και μπορούμε να συμπληρώσουμε προς το τέλος την υπέροχη σφαίλα μεσσηνίας. Αφού σιγά σιγά...
1: Οπότε, Παναγιώτη, να σε διακόψω, αυτή τη στιγμή μας έχεις δώσει μία συνταγή με σχεδόν όλο τον πλούτο της μεσσηνίας. Σχεδόν,
21: ναι. Όντως. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Συγγνώμη για τη διακοπή, απλά ήθελα να το πω.
21: Χρώματα και αρώματα, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, εφόσον έχουμε ρίξει μέσα την ντομάτα μας και το σύγκλινο, αφού σιγά σιγά αρχίζει και πίνει, επί της ουσίας φεύγουν τα ζουμιά της ντομάτας και αρχίζει να μένει σάλτσα, τότε εκείνη την ώρα ρίχνουμε τα αυγά μας. Και παρομοίως τουλάχιστον θα ρίξουμε 4 με 5 αυγά. Αν είναι λίγο πιο μικρά τα αυγά, 5. Αν προτιμάμε τουλάχιστον αλάτι, ναι, πιπεράκι και λίγο από τη σπιρτάδα μιας ωραίας φρέσκιας ρίγανης, η οποία έχει φρέσκο ξεραθεί τώρα αυτή την εποχή.
1: Να πάμε μια ρίγανη τα υγεία του, λοιπόν.
21: Προφανώς, για να χαρούμε κιόλας. Και από εκεί και πέρα τα ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι και εκείνη τη στιγμή ρίχνουμε και κομματάκια της σφαίλα μας. Οπότε λοιπόν περιμένουμε, χωρίς να ανακατεύουμε πάρα πολύ, να μπορέσει να δώσει να ψηθεί το αυγό επί της ουσίας. Ναι. Και όμορφα και ωραία, από τις άκρες γυρνάμε να δούμε ότι έχει γίνει το προϊόν μας και ότι δεν έχει πλέον ζουμί, αλλά έχει λαδάκι, και πλέον από εκεί και πέρα σερβίρουμε στους καλεσμένους μας και στους αγαπημένους μας να φάμε, και εκείνοι που μας αγαπάνε θα πίνουν το τηγάνι.
0: Λοιπόν, και όλα, μισό λεπτό. Το σημαντικό, Γεωργία μου, ξέρεις ποιο είναι? Ότι για να απολαύσεις αυτό το συγκεκριμένο φαγητό όπως πρέπει, πρέπει να πας Ιθώμης 12 στο κατάστημα Οικονομάκου, να πάρεις το τέλειο παστό και λουκάνικο Οικονομάκος. Διαφορετικά ο καγιανάς δεν έχει τη γεύση που πρέπει.
1: Ναι, διαφορετικά είναι λίγο τσουρούτικο που λέμε στην Ελλάδα.
0: Έτσι, μπράβο.
21: Γιατί... Βέβαια, να κάνουμε και ένα υστερόγραφο.
0: Να το
21: γιατί
0: κάνουμε.
21: Γιατί βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου τα ζυμαρικά, τα σπιτικά βρίσκονται κατά κόρον. Αν έχουμε και περισσότερα άτομα, μπορούμε να βράσουμε σουρωτές χυλοπίτες μακριές μαζί με Μάνου Ρουμιτζήθρα, να σερβίρουμε τον καγιανά επάνω στις χυλοπίτες μας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δηλαδή, μας τρέλανες από σήμερα.
0: Εγώ, Γεωργία, παίρνω...
1: Μια φοβερή εβδομάδα με τον Παναγιώτη τον Οικονομάκο, που μας έδωσε αυτή την υπέροχη συνταγή. Ούτε εγώ δεν θα την έλεγα τόσο καλά και τόσο περιγραφικά.
0: Γεωργία, εγώ επιλέγω το δεύτερο πιάτο πάντως.
1: Εσύ επιλέγεις το δεύτερο, ήμουν σίγουρη.
21: Γιατί έχουμε και λάτρες των ζυμαρικών, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είμαστε μακαρονάδες που έλεγε
0: και μια διακίνηση παλιά. Ναι, βέβαια.
1: Ιωάννα, αυτά από μας σήμερα. Θα σας δούμε και θα σας ακούσουμε την Παρασκευή.
0: Δεν έχουμε λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Οικονομάκο για το χρόνο του εδώ στην Πρωινή Καρφίτσα στο κανάλι 1 να μας πει μια εξαιρετική μεσσηνιακή συνταγή με τα εξαιρετικά και μοναδικά προϊόντα του, και ευχαριστούμε και σένα, Τζόρτζια.
21: Καλό πρωινό και από μένα.
1: Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα σε όλους. Φιλάκια
0: καλή
1: πολλά.
0: Εβδομάδα, να προσέχετε και καλά να περνάτε. Την
1: έχουμε και βοηθό εδώ που μας βγάζει βίντεο, το Γιώργο, να το πούμε αυτό, έτσι.
0: Ωραία, περιμένω να
1: είναι
0: το
1: ανεβάσετε. Ο Γιώργος που μας τραγουδάει συνέχεια, η πατρίς μου είναι η Μάνη, να τα λέμε.
0: Λοιπόν,
1: και αυτά.
0: Περιμένω να ανεβάσετε. Περιμένω να ανεβάσετε στα social και να με ταγκάρετε.
1: Θα το δείτε.
0: Την αγάπη μου σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα σε όλους.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα
0: φιλιά σε όλους. Φιλιά πολλά, φιλιά.

0: Λοιπόν, και αφού ακούσαμε τον Γιώργο Σαμπάνη, ο οποίος βρέθηκε και στην πόλη της Καλαμάτας προχθές την Παρασκευή, νομίζω, σε έναν ιδιωτικό χώρο διασκέδασης, όλα καλά, όλα ανθύρα, πάμε να δούμε ένα θεματάκι το οποίο κανονικά πρέπει να μας απασχολήσει όλους και πάρα πολύ σοβαρά. Δεν έχει να κάνει με πολιτική, δεν έχει να κάνει με πολέμους όπως τους ξέρουμε, έχει όμως να κάνει, άμεσα δεν έχει, έχει να κάνει όμως έμεσα με πάρα πολλά πράγματα που γίνονται κάτω από τη μύτη μας και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Έχουμε μια καταγγελία από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, το οποίο μιλάει για 4 τουρκικές μηχανότρατες που αλωνίζουν στα νησιά του Αιγαίου, Σάμο, Φουρνούς και άλλες περιοχές και στην Πάτμο, σε περιοχές οι οποίες έχουν κριθεί απαραίτητα προστατευόμενες, διότι το θαλάσσιο οικοσύστημα έχει χτυπήσει κόκκινο. Παρόλα αυτά οι 4 τουρκικές μηχανότρατες αλωνίζουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και κανείς δεν τους πειράζει. Και εδώ έρχεται η εξής ερώτηση: πού είναι οι ελληνικές αρχές? Γιατί επιτρέπεται ημέρα και νύχτα αυτή η παρουσία, αφού γνωρίζουμε ότι ήδη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο οικοσύστημα το θαλάσσιο στις περιοχές συγκεκριμένες. Το λιμενικό λέει ότι καταγράφει και επεμβαίνει σε προϊόντα, το Ινστιτούτο λέει ότι δεν υπάρχει καμία αρχή. Το Ινστιτούτο δεν έχει λόγο να πει ψέματα. Είναι εκεί, παρακολουθεί, καταγράφει, ερευνά, διότι είναι πολύ ευαίσθητη η περιοχή. Για να μην γκρινιάζουμε όλοι εμείς που είμαστε στη στεριά, ότι έχουμε μέδουσες, ότι έχουμε εκείνο, ότι έχουμε τ' άλλο, πρέπει να προστατεύσουμε αυτό που είναι μέσα στη θάλασσα, για να μην έχουμε αυτό που βγαίνει έξω. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Και πού είναι η παρουσία του κράτους?
1: Η θάλασσα έχει σύνορα ή δεν έχει τελικά? Μπορούμε να τα περνάμε έτσι?
0: Και τελικά τι γίνεται με όλο αυτό το θέμα? Τι γίνεται με όλο αυτό το... Γι' αυτό είπα δεν έχει άμεση, αλλά έχει έμεση. Λοιπόν, όλοι τα έχουν βάλει με το Σπυριδονάκι.
1: Αυτό ήθελα να σας πω.
0: Ακόμη και κορυφαίοι ιατρικοί οργανισμοί, διότι πήρε μια υπόφαση ο Σπυριδονάκης και λέει θα διορίσω εγώ νέα διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
1: Μέχρι να κάνουν εκλογές αυτοί.
0: Ναι.
1: Μέχρι. Όταν.
0: Και που ξέρω εγώ ότι μέχρι το τότε δεν θα έχει κάνει και κάτι άλλο.
1: Γι' αυτό αντιδρά και ο Ιατρικός Σύλλογος.
0: Και όχι μόνο εντός και η εκτός.
1: Βεβαίως.
0: Και επί τα αυτά.
1: Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση
0: έτσι,
1: είχαμε αντιδράσεις.
0: Λοιπόν, η κύριε Σπυρίδωνάκη, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα πρόσωπο ανεξάρτητο της πολιτικής ή κάπου δεν μας τα λες καλά? Λοιπόν,
1: είχε πει σε μια συνέντευξή του το 2014 «Είμαι εναντίον του αυταρχισμού». Αυτή η κίνηση δεν δίνει και πολύ δημοκρατικά περιθώρια σχολιασμού.
0: Το σίγουρο είναι ότι αυτές οι κινήσεις δεν ευνοούν κανέναν και κυρίως το χώρο της υγείας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, υπάρχει μία ανησυχητική αύξηση του καρκίνου παγκοσμίως, και οι έρευνες και οι επιστήμονες λένε ότι έχουμε και θα έχουμε 34 εκατομμύρια νέα περιστατικά έως το 2050, που σημαίνει ότι 1 στους 5 θα νοσήσει από καρκίνο.
1: Όποιας μορφής.
0: Μιλάμε για μια αύξηση όμως της τάξης του 67%, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Αυτό λιγάκι να το δούμε. Γιατί πάμε σε διαφημίσεις, να το δούμε και να προσπαθήσουμε να είμαστε επιμελείς με τους ελέγχους μας, διότι το προλαμβάνειν πάντα είναι καλύτερο του θεραπεύειν. Διαφημίσεις.

0: Έχουμε και βιντεάκι, Άγγελε.
1: Μα εσύ είσαι ταξίδι.
0: Έχουμε βιντεάκι.
2: Από πού?
0: Από τον κύριο Καραμέρο.
2: Ναι.
0: Μπαίνει στο πλοίο και ανακοινώνει την εγγραφή του στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο γνωστός δημοσιογράφος. Έτσι.
2: Ήταν η πρώτη είδηση που είδα με το που άνοιξα τα μάτια μου σήμερα το πρωί.
0: Με άγιο σήμερα.
2: Μου την έβγαλε το τηλέφωνο.
0: Σου πετάχτηκε.
2: Μου πετάχτηκε.

Και βλέπω κάτι ακόμη, Άγγελε. Βλέπω και κάτι ακόμη στα social. Βλέπω μία ανάρτηση ενός φίλου, ναι, ο οποίος έχει πάρει φωτογραφίες που έχει στο δήμαρχο και εκ δεξιών του έχει την κυρία Μενδώνη και εξ αριστερών του έχει την κυρία Άννα Παναγιωταρέα. Τυχαίο. Τον εβάλανε στη μέση τον δήμαρχο. Δήμαρχε, τι έπαθες. Δήμαρχε. Η μία στα άσπρα, η άλλη στα μαύρα και ο δήμαρχος στα μπλου. Μιλάμε αποθεωτικό.

0: Τι έχουμε.
1: Με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο, λέει. Ναι. Τι φόραγε ο δήμαρχος, άμα ήταν προς
0: blue,
1: το...
0: Blue είπαμε, blue, blue.
1: Ανοιχτό ή σκούρο.
0: Της Νέας Δημοκρατίας.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει, το διευκρινίζω.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
5: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνη χρωματική συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Η ώρα είναι 10.
10: Αυθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
12: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
14: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
15: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
14: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
15: γάτες,
14: τροκτικά,
15: ερπετά,
14: ψάρια και πτηνά.
15: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
14: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
15: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
14: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
15: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
15: Παράδοση και στο χώρο σας.
14: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
15: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
14: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο. Το τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας που σας προτείνει και σας εγγυάται ότι η επισκευή και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας στο σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου είναι πιστοποιημένη, εγγυημένη με τα καλύτερα ανταλλακτικά της αγοράς, με τους πιο έμπειρους τεχνικούς και φυσικά σε έναν εξαιρετικό χώρο αναμονής. Όλα αυτά, Νικολαόπλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας, για το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου, που στο Σοκράτη αν πας, τα προβλήματα δεν κοιτάς. Το αυτοκίνητο δουλεύει εξαιρετικά και τα μηχανήματα.
1: Get on with your work. Repeat after me.
0: Εγγυώνται τη σωστή λειτουργία όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Εννοώ ηλεκτροκίνητα, βενζινοκίνητα και πετρελοκίνητα. Όλα. Όλα αυτά. Μόνο Νικολαόπλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας. Και συνεχίζουμε στο κανάλι 1 Καλαμάτας 94 και 8, όπου είστε συντονισμένοι. Αύριο έχουμε συνάντηση στο Λευκό Οίκο Ζελένσκι-Τραμπ, προκειμένου, πάει ο Ζελένσκι στο Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο και τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα περιμένει νέες προτάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όλα αυτά την ώρα που η Κομισιόν θέλει να θέσει σε εφαρμογή νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η Greece βγήκε από αυτό την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με το LNG βεβαίως.
0: Δεν συνένεσε, μπήκε εμπόδιο.
2: Ναι παιδιά, μην κυνηγάτε τους δικούς μας.
0: Ναι, μπήκε εμπόδιο.
2: Ναι.
0: Σε αυτό το νέο πακέτο κυρώσεων. Και στις Βρυξέλλες δεν κάνουν πάρτι μετά από αυτό.
2: Όχι.
0: Έτσι. Μας βάλαινε λιγουλάκι στην μπούκα.
2: Ναι.
0: Αλλά τη σκαπουλάραμε και αυτή τη φορά. Θεωρείται νίκη της χώρας. Εντάξει.
2: Υψώσαμε ανάστημα.
0: Υψώσαμε ανάστημα, να δούμε τώρα όμως τι θα γίνει μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ.
2: Ξέρετε γιατί πάει στην Ουάσιγκτον ο Ζελένσκι? Γιατί προχθές είχαμε ανακοίνωση από το γραφείο της Προεδρίας του κυρίου Πούτιν στη Ρωσία ότι έπεσε η πόλη Σλοβιάνσκ στην Ουκρανία. Το Σλοβιάνσκ ήταν, πώς λέμε εμείς τα οχυρά, ρούπελ στη Μακεδονία, εκεί. Αυτό ήταν το Σλοβιάνσκ για τους Ουκρανούς.
0: Ναι.
2: Οπότε οι Ρώσοι αρχίζουν την προέλαση.
0: Okay.
2: Γι' αυτό πάει ο Ζελένσκι τώρα στην Ουάσιγκτον και λέει: ρε Ντόναλντ, πες τίποτα ρε παιδί μου στο Βλαδίμηρο.
0: Ναι.
2: Τώρα. Να κάνουμε Χριστούγεννα σπίτι μας μια φορά.
0: Ναι. Για να δούμε τι θα του πει ο Ντόναλντ του Πούτιν και του Ζελένσκι.
2: Και του Ζελένσκι.
0: Ναι.
2: Και μετά να πει και στους Ευρωπαίους, που οι Ευρωπαίοι να πούν στο Ζελένσκι.
0: Έτσι.
2: Για να πει στον Πούτιν.
0: Εμείς περιμένουμε να μας τα πει ο Αλέξης αύριο.
2: Ναι.
0: Στο Σεράφιο.
2: Περιμένουμε για την αυτοδιοίκηση.
0: Για την τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Mm-hmm.
0: Τι θα μας πει για την τοπική αυτοδιοίκηση τώρα που αλλάζουν όλα στην τοπική αυτοδιοίκηση?
2: Άκουσα το πρωί.
0: Θα μας πει ότι θα τα ξαναλλάξει.
2: Άκουσα από τον Γιώργο Γεωργιάδη το πρωί να λέει ότι θα πει ότι και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ότι εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό, αλλά επειδή έχει έρθει, θα το κρατήσουμε.
0: Το καταλάβατε.
2: Μέχρι να αλλάξει.
0: Έτσι. Οπότε εγώ πάω σε τραγούδι. Και εξαιρετικό τραγούδι. Γιατί υποδηλώνει τι πρέπει να κάνουμε μερικές φορές οι άνθρωποι. Πού πρέπει να κοιταγόμαστε?
3: Δεν είμαι θάλασσα, δεν είμαι ούτε και στεριά.
0: Στον καθρέφτη. Πριν ξεστομίσουμε κάτι.

0: τόσο ψεύτης όσος και όσο είναι και ο καθρέφτης που περιμένουμε να μας παρουσιαστεί με τις εκπτώσεις και καλά κάποιων αλυσίδων της τάξεως του 20% που θα κατατεθούν μέχρι σήμερα βάσει των barcodes από όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Και καλά για τη διευκόλυνση του καταναλωτή. Δηλαδή το πόσο θα είναι αυτή η έκπτωση και σε ποια προϊόντα θα το κρίνουν οι επιχειρηματίες.
1: Ναι. Και μετά,
0: αν είναι δυνατόν.
1: Εντάξει.
0: Αν είναι δυνατόν, και μιλάμε για συγκεκριμένα προϊόντα που θα τα επιλέξουν συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες μπορεί να κάνουν τα deals τους με τις άλλες εταιρείες και να μας πουλήσουν το αφήγημα ότι εμείς θα παίρνουμε κάποια προϊόντα φθηνότερα από 30.

0: εταιρείας, δηλαδή ουσιαστικά όχι αυτά τα οποία είναι της δικής μου επιλογής, αλλά της επιλογής ποιου. Α, έλα τώρα ρε παιδιά, έλα τώρα, έχει παραγίνει αυτό. Δεν μπορείς να πας να ψωνίσεις τα πράγματα που χρειάζεσαι τη βδομάδα για το σπίτι σου, αν έχεις οικογένεια. Δεν σε φτάνουν 100 ευρώ την εβδομάδα. Δηλαδή πού ζούμε, στην Ελβετία ζούμε. Ελβετικούς μισθούς έχουμε και ζωή και παροχές. Εντάξει, δηλαδή έχει παραγίνει το κακό. Ε, δεν
1: ναι,
0: έχει.
1: Σωστό.
0: Δεν έχει παραγίνει.
1: Έχει.
0: Εγώ δηλαδή δεν πήρα όλα τα πράγματα και πέρασα τα 100 ευρώ. Δεν πήρα κρέατα, δεν πήρα βαριά απορρίπαντικά. Δηλαδή έψαχνα να βρω που πήγαν τα 100 ευρώ. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Ναι, αλλά έχουν πέσει τιμές οδοντογλυφίδες, κυρία.
0: Μη με συγχύζεις κι εσύ πρωί-πρωί. Άσε με να πάω στη θάλασσα. Γιατί εκεί σε γνώρισα. Που δεν σε γνώρισα εκεί. Αλλά δεν έχει καμία σημασία.

0: Λοιπόν, δικό σου το μικρόφωνο. Να πεις ό,τι θες και ό,τι αγαπάς.
1: Πρώτα θέλω να πω για τον κύριο Καραμέρο.
0: Ό,τι θέλεις να πεις.
1: Που έβγαλε το βίντεο σήμερα με το πλοίο.
0: Αλλά σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Να είσαι φιδωρέος σε αυτά που θα πεις, γιατί ανατρέπονται όλα. Όπως
1: ναι.
0: Βλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είπε ότι εγώ, λέει, θα κάτσω στο κατάστρωμα, όχι στα σαλόνια. Έδωσε και μήνυμα.
0: Άρχισε τα λαϊκιστικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έτσι θα χαρακτηριστεί.
1: Εντάξει.
0: Μη μου πεις ότι δεν θα χαρακτηριστεί έτσι.
1: Καλά, ναι. 100%.
0: Έτσι.
1: Εγώ θέλω να σας πάω στο διεθνές.
0: Αλίμονο. Γι' αυτό σου δίνω το μικρόφωνο.
1: Έχουμε τις δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει σχέδιο εκένωσης της πόλης του Μπορντό,
0: ναι,
1: στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και ο πρόεδρος Μακρόν συγκάλεσε για τις 12 ώρα Ελλάδος Υπουργικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: για να δουν τι θα κάνουν με την κατάσταση. Αν πρέπει
0: τι
1: να εκκαινωθεί
0: με την κατάσταση. Εδώ μιλάμε ότι έχει γίνει εκεί πέρα όντως η κόλαση του δάνειου,
1: ναι, ναι,
0: που,
1: ναι,
0: είπε κάποιος.
1: 1,8 εκατομμύρια στρέμματα.
0: Παιδιά, αυτό έχει αντίκτυπο σε όλους μας, σε όλη την Ευρώπη. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, στείλαμε και εμείς δύο καναντέρ.
1: Mm-hmm.
0: Μιλάμε για πολύ. Πού σε ρε Πούτιν με τα εργαλεία σου.

0: Αυτό το τέρας που είχε στείλει έτσι, στην Ελλάδα κάποτε.
1: Έτσι, έτσι. Για παρακαλέστε τώρα να δούμε. Υπάρχουν αυτά τα τέρατα? Δεν υπάρχουν. Έχεις κάτι άλλο να πεις? Και στην Ισπανία ψήνονται.
0: Ναι, ναι. Εγώ ήθελα να πω ότι είμαστε και υπερήφανοι για τη συστοιχία Patriot.
1: Ας το αυτό το θεματάκι. Αυτό που συμμετείχε.
0: Ναι.
1: Αυτό που το στείλαμε εμείς έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Να το χαιρόμαστε. Σε καλό να μας βγει.
0: Δύο πύραυλοι είναι. Δύο πύραυλοι είναι.
1: Ναι, οι οποίοι κατέριψαν άλλα.
0: Ναι, άλλους πυράβλους.
1: Άλλους πυράβλους. Που ήταν οι κακοί πύραυλοι. Γιατί εμείς έχουμε τους καλούς πυράβλους. Γιατί είμαστε και Ευρωπαίοι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Εν τω μεταξύ έβλεπα εχθές ότι στην Κύπρο υπάρχει, λέει, μια ταμπέλα Ισραηλινού υποψήφιου. Από πού, λέει, προέκυψε σε άλλες χώρες? Διαφήμιση να γίνεται, ρε παιδιά. Όπου μπορούμε. Τα δικά μας παιδιά.
0: Γιατί δεν είχε έρθει ο κύριος Ράμα πέρυσι πρόπερσι στο Παλάς και έκανε προεκλογική εκστρατεία?
1: Αυτός που μας αγαπάει πολύ.

0: Όνειρο ήτανε.
1: Έχω μία έκτακτη είδηση για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, έκτακτη είδηση, έτσι θα το ξεκινήσω. Ο Λιονέλ Μέση έκανε unfollow τον πρόεδρο της FIFA στο Instagram. Το διάβασα σε μια ιστοσελίδα τώρα, δεν μπορώ.
0: Εγώ τώρα τι να πω, πες μου, όχι πες μου τι να πω. Που περιμένω αγωνιωδώς.
1: Μην έχει γίνει τίποτα τρελό.
0: Ναι.
1: Και είναι το unfollow, σας παρακαλώ. Δεν είναι σημαντικό αυτό. Πάντως, είχαμε σημαντικές εξελίξεις.
0: Άκου να σου πω κάτι. Ότι πολύ κόσμο τον νοιάζει, τον νοιάζει.
1: Το unfollow.
0: Ναι. Φυσικά. Γιατί είναι λάτρης του Μέση.
1: Οκ. Έτσι μπορώ να το δεχτώ, ναι. Εντάξει, έτσι ως έκτακτο μπορώ να το περάσω.
0: Έτσι.
1: Το περνάμε με ένα 6. 6 στα 10. Για έκτακτο.
0: Διαφημίσεις. Διαφημίσεις δεν θα συγχυστώ εγώ. Όχι. Θα το περάσω ως είδηση εγώ. Ως έκτακτη. Φεύγω. Πάω σε διαφημίσεις. Φύγαμε. Τάχιστα.
2: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνος η ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
3: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
12: Χορηγός εκπομπής.
13: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
14: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
13: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
14: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: What have we here, Larry? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money, get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, 10 και 33 πρώτα λεπτά. Volcanoes Farm, Φαρών 150. Το αγαπητό κρεοπωλείο ή η μπουτίκ κρεάτρων της καρδιάς μας κυριολεκτικά. Γιατί τα εξαιρετικά προϊόντα του Αλέξη και του Ανδρέα ομορφαίνουν τα γιορτινά αλλά και τα καθημερινά τραπέζια με μοναδικής ποιότητας ντόπια κρέατα, δικής τους εκτροφής, παραγωγής, κοπής και παράδοση σε όλους εμάς που θα τα απολαύσουμε μαγειρεύοντάς τα. Επίσης στο Volcanoes Farm θα βρείτε προϊόντα ντελικατέσεν από όλη τη χώρα, εξαιρετικής ποιότητας από μικρούς παραγωγούς, μοναδικά στο είδος τους. Κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8 τέταρτο μέρος. Και πρέπει να ενημερώσω τους φίλους και τις φίλες ότι σήμερα δεν έχει Ιωάννα στο τετράγωνο λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων της Ιωάννας Μαλούση. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Μούντι καλοκαιρινό. Σιγούλια, σιγούλια. Έλα, Άγγελε, τι θες να πεις?
2: Τεστ προσωπικότητας.
1: Σε μένα θα το κάνεις?
2: Βεβαίως.
1: Θα γελάσει κάθε επικραμένος.
2: Λοιπόν,
1: για πάμε.
2: Ποια πρόταση σου ταιριάζει περισσότερο?
1: Ναι.
2: Έχω το φυσικό ταλέντο.
1: Ποιας χρονολογίας είναι?
2: Πότε είναι? Τώρα, λέει 25 εβδόμου.
1: Ωραία.
2: Πριν δύο μέρες το ανεβάσαμε.
1: Τα πιάσαμε τα λεφτά μας, πάμε.
2: Λοιπόν, ποια πρόταση ταιριάζει περισσότερο σε σένα? Έχω το φυσικό ταλέντο να ασκώ επιρροή σε ανθρώπους. Δεν είμαι καλός στο να ασκώ επιρροή στους ανθρώπους.
1: Δεν ξέρω, μάλλον το Β. Δεν ξέρω.
2: Β.
1: Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το πούν οι άλλοι, όχι εγώ. Για μένα. Απάντησε εσύ για μένα. Τι κάνω από τα δύο?
2: Το πρώτο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Άγγελε.
2: Με την καλή έννοια, όχι με την κακή.
1: Ναι, αγόρι μου, το κατάλαβα.
2: Δεν είμαι σεμνός άνθρωπος. Είμαι σεμνός άνθρωπος.
1: Απαντήσει για μένα. Ποιο θα βάζεις? Ποιο θα βάζεις?
2: Είστε σεμνός άνθρωπος, δεν είστε...
1: Ξέρω εγώ, εσύ ξέρεις.
2: Είστε σεμνοί. Δεν είστε ταπεινό χαμομηλάκι, όπως θα λέγει η Ματίνα.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Για πάμε.
2: Θα έκανα τα πάντα αν με προκαλούσαν. Είμαι πολύ προσεκτικό άτομο.
1: Το βου.
2: Το βου.
1: Ναι,
2: βου.
1: Δεν επιτρέπω να με προκαλούν και να κάνω οτιδήποτε.
2: Οκ. Okay. Ντρέπομαι όταν μου κάνουν κοπλιμέντα. Ξέρω ότι είμαι καλός, καλή σε όλα επειδή μου το λένε συνέχεια.
1: Το αλφα.
2: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει.
2: Η σκέψη να κυβερνώ τον κόσμο με τρομάζει. Αν κυβερνούσα τον κόσμο θα γινόταν καλύτερος.
1: Αλφα, αλφα. Μακριά από μένα οι κυβερνήσεις.
2: Μπορώ να αποφύγω πολύ εύκολα τις ευθύνες των πράξεών μου. Προσπαθώ να δέχομαι τις ευθύνες των πράξεών μου.
1: Ναι.
2: Εσείς δεν προσπαθείτε.
1: Καθόλου.
2: Εσείς το κάνετε.
1: Καθόλου.
2: Προτιμώ να μπλέκομαι με το πλήθος ή θέλω να είμαι το κέντρο της προσοχής.
1: Το αλφα.
2: Νομίζω ότι είστε λαϊκό παιδί.
1: Αλφα.
2: Μπαίνετε στο πλήθος.
1: Ναι, σιγά.
2: Ναι.
1: Δεν είμαι και καμία προσωπικότητα. Εντάξει τώρα.
2: Θα πετύχω σε ό,τι και αν κάνω.
1: Εννοείται.
2: Ή δεν με ενδιαφέρει η επιτυχία.
1: Όχι. Το αλφα.
2: Τσεκ.
1: Σκυλιάζω.
2: Δεν είμαι ούτε καλύτερος ούτε χειρότερος από τους άλλους. ή είμαι ξεχωριστός άνθρωπος.
1: Σιγά να μην είμαι και το α.
2: Ούτε καλύτερος ούτε χειρότερος.
1: Όχι βέβαια. Όλοι άνθρωποι είμαστε, όλοι κάνουμε λάθη, όλοι κάνουμε σωστά. Σιγά τώρα.
2: Δεν ξέρω αν θα ήμουν καλός ή καλή ηγέτης. Θεωρώ ότι είμαι καλός, καλή ηγέτης.
1: Δεν θα
2: ηγέτης.
1: Ήμουν, σου το λέω εγώ. Θα με ρίχναν όλοι στη λούμπα. Θα με κάνανε ό,τι θέλανε. Δεν μπορώ εύκολα να πω όχι.
2: Ναι. Είμαι δυναμικός και αποφασιστικός άνθρωπος. Ή εύχομαι να μην να ήμουν πιο δυναμικός ή αποφασιστικός.
1: Ναι, θα εύχομαι να ήμουν πιο πολύ, δεν είμαι.
2: Ωραία. Εσείς δεν είστε αποφασιστικός άνθρωπος.
1: Ξέρω εγώ. Έτσι νιώθω. Έχεις αντίθετη άποψη.
2: Γιατί την προηγούμενη φορά δεν λέγαμε αν θα φάμε μπριζόλες σε σουβλάκια και φάγαμε γουρνοπούλα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι εννοείς.
1: Δεν καταλαβαίνω ούτε και εγώ τι εννοείς. Πάντως φάγαμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Μου αρέσει να ασκώ εξουσία στους άλλους. Δεν με ενοχλεί να ακολουθώ διαταγές.
1: Δεν με ενοχλεί.
2: Άνετα, γιατί όχι.
1: Άμα είναι καλύτερα οι προτάσεις από τις δικές μου, γιατί όχι.
2: Αυτό.
1: Θα κάνω αυτό που είναι καλύτερο.
2: Δεν μου αρέσει να χειραγωγώ κάποιους. Μου είναι εύκολο να χειραγωγώ κάποιους.
1: Δεν μου αρέσει η χειραγωγία, τη συχαίνομαι έτσι κι αλλιώς. Και την αναγνωρίζω σε ανθρώπους και επίσης με εκνευρίζει. Μπορεί να μην το πω, αλλά θα το νιώσω. Και εκεί πια σιγά σιγούλια γίνομαι επιφυλακτική. Διατηρώ αποστάσεις.
2: Ναι, επιμένω να μου δείχνουν σεβασμό όπου μου αξίζει. Συνήθως παίρνω το σεβασμό που μου αξίζει.
1: Νομίζω το Β.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω και σίγουρα, αλλά νομίζω. Δεν μπορώ να σου πω ότι κάτι υπέχτηκε.
2: Κάτι υπέχτηκε.
1: Κάποιος διαφωνεί.
2: Κάποιος διαφωνεί.
1: Λοιπόν.
2: Και τελευταία ερώτηση, για να δούμε επιτέλους τι θα πει.
1: Είμαι ο τέλειος άνθρωπος.
2: Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να επιδεικνύω το σώμα μου. Μου αρέσει να επιδεικνύω το σώμα μου.
1: Χρησιμοποιώντας η μία AI. Άμα λέει βάλτε AI, μου αρέσει το Β. Άμα λέει χωρίς, μου αρέσει το Α. Λοιπόν, εντάξει, γιατί μπορώ.
2: Να πούμε ναι.
1: Όχι, δεν μου αρέσει.
2: Δεν σας αρέσει. Μπαμ μπαμ. Α, ορίστε. Τεστ ψυχολογίας. Δεν
1: έχετε
2: έχεις...
1: προβλήματα.
2: Δεν έχεις ναρκιστικής προσωπικότητα.
1: Όχι, δεν έχω.
2: Σέβεστε την ελευθερία έκφρασης και αυτοδιάθεσης των άλλων.
1: Βέβαια.
2: Και δεν θες να επιβάλλεις τη δική σου αλήθεια σε κανέναν.
1: Όχι.
2: Ούτε και να προσπαθείς να χειραγωγήσεις τους άλλους.
1: Ούτε καν.
2: Δεν θα εκμεταλλευόσουν ποτέ κάποιον για να καλύψει τις δικές σου ανάγκες.
1: Εννοείται.
2: Ή στόχους. Δεν έχεις μεγάλη πίστη στις ικανότητες και τη γοητεία σου.
1: Δεν έχω.
2: Okay. Δεν σε ενδιαφέρει να γίνεις ηγέτης.
1: Όχι.
2: Ούτε θέλεις να βρίσκεις συνεχώς στο κέντρο της προσοχής.
1: Όχι, σκασίλα μου.
2: Μπράβο κυρία. Μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook.
1: Όχι, ευχαριστώ πολύ.
2: Εντάξει.
1: Μην το μοιραστείς γιατί είναι για μένα.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει. Κάνε δικό σου για να το μοιραστείς. Μη μοιραστείς τις δικές μου.
2: Όχι.
1: Είμαι μια τελειότητα και δεν το ξέρω, δηλαδή μου είπες τώρα. Εντάξει.
2: Είστε μια θεά.
1: Εντάξει. Το δέχομαι από σένα, παιδί μου. Μη σου χαλάσω και χατήρι.

0: Μόλις διαβάζω, Άγγελε, ναι, ότι το πρωτογενές πλεώνασμα το εξάμηνο, το πρώτο του 26, έφτασε 4,491 εκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 2,538 δις ευρώ.
1: Αυτά θα δώσουμε στη ΔΕΘ.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: ΦΠΑ, φόρους ακινήτων, άμεσους φόρους εισοδήματος. Είναι φυσικά τα έσοδα. Τα δικά μας λεφτά δηλαδή. Πού πήγανε στο κράτος.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Διαβάζω εδώ στο ντοκουμέντο ότι τις τελευταίες μέρες, λέει, στα γαλάζια τραπέζια ακούγεται όλο ένα περισσότερο ότι μπορεί στο επόμενο διάστημα να υπάρξει ανασχηματισμός για τους υπουργούς που παραιτήθηκαν μετά την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΤΠΕ, αλλά οι υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν.
1: Ναι, ο κύριος Τσιάρας να επιστρέψει στο Υπουργείο Γεωργίας.
0: Μετά την επιστροφή του Νότι Μηταράκη στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
1: Ακριβώς.
0: Και του Τάσου Χατζηβασιλείου στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, επικρατεί έντονη φημολογία για την υπουργοποίηση των Γιάννη Κεφαλογιάννη, Δημήτρη Βαρτζόπουλου και Κώστα Τσιάρα. Η πιο δύσκολη από αυτές τις περιπτώσεις είναι του κυρίου Τσιάρα, καθώς μετά την απομάκρυνσή του έχει αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Μαργαρίτης Χινάς. Όλα αυτά, προφανώς, λέει το άρθρο, συνοδεύονται με το χρόνο των εκλογών. Αλλά εάν ισχύουν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το 2027, τότε το μαξί μου καλείται να λήξει ακόμη ένα γρίφο. Προβληματισμοί, λοιπόν, ιδιαίτεροι επικρατούν για πολλούς λόγους στο επιτελείο της κυβέρνησης.
1: Έβλεπα χθες ένα ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα του Όθωνα.
0: Ναι.
1: Και αναφερόταν σε ένα σημείωμα που είχε αφήσει ένας Γάλλος περιηγητής στην Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Σχετικά πώς έβλεπε τους Έλληνες βουλευτές.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνη την περίοδο.
0: Ναι.
1: Και κράτησα ένα μικρό κομμάτι του και ήθελα να το διαβάσω σήμερα.
0: Για πες.
1: Λέει ο Γάλλος περιηγητής, ο Edmund Abbott, από την Κορσική, λέει: ο βουλευτής είναι ένας άνθρωπος που υποχρεώνεται να ζητά κατάπαυστα χάρες από τους υπουργούς για λογαριασμούς των φίλων του. Εάν ο υπουργός αρνηθεί μία θέση δασοφύλακα ή τελωνιακού, ο βουλευτής περνά αμέσως στην αντιπολίτευση. Αυτό είχε πει το 1850 ο Γάλλος περιηγητής.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και ήθελα να το πω και...
0: Και το είπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Ο κύριος Θεοδωρικάκος δήλωσε πως εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί παράτηση μέτρων για τα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο. Εκείνο το επίδομα, ξέρεις. Μία influencer δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος και αυτοκτόνησε μετά την πράξη του, διότι τον κατήγγειλε στο TikTok για παιδοφιλία, όλα αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μία εκδοχή διαφορετική ενός εξαιρετικού κομματιού. Από τα παλιά και από το Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Να σου πω κάτι,
1: κυρία.
0: Τι γίνεται με εκείνη τη μαφία στην Κρήτη, έχεις δει? Έχω χάσει την μπάλα.
1: Και εγώ ακριβώς
0: μαφία
1: το
0: εδώ,
1: ίδιο.
0: Μαφία εκεί, μαφία παραπέρα.
1: Συνδέονται. Λέω, ερώτημα.
0: Δεν ξέρω.
1: Θέτω. Περιμένω την επόμενη press conference του κυρίου, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι να πω.
1: Εντάξει. Του κυρίου Χρυσοχοίδη. Αχ, θα σκάγαμε το βρίσκα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Με χαλάρωσε πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι θα συναντηθεί και με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρνα. Ναι. Είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που υποδέχεται ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.
1: Στο Λόντον.
0: Ο σκοπός, σύναψη συμφωνίας για τα drones μεταξύ Κιέβου και Λονδίνου. Όχι, θα τον δεχότανε για να δει τα ωραία του τα μάτια. Λέω εγώ τώρα. Εσύ τι λες?
1: Προσυπογράφω κι εγώ.
0: Αυτό,
1: ναι,
0: το ίδιο,
1: ναι, ναι.
0: Λέμε και οι δύο. Τότε ας πάμε σε διαφημίσεις. Αφού σε χαιρετήσουμε, σου ευχηθούμε καλή συνέχεια, γιατί στο επόμενο ημίωρο θα πρέπει να μείνω μόνη, σαν το λεμόνι. Θα βρω και μια συνταγή με λεμόνι.
1: Και με τσάι.
0: Και με τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Όχι τσάι, μανούλα μου, εκτός αν είναι gold, γιατί... Gold, γιατί όχι gold, και gold θα θέλαμε, αλλά στο πάρουμε cold. Λοιπόν, γιατί έξω ανεβαίνει η θερμοκρασία. Εγώ, Άγγελε, θα μείνω εδώ. Εσένα θα σε χαιρετήσω.
1: Σας φιλώ.
0: Εντάξει.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
2: Η ώρα είναι 11. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 210 97.
6: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8. Χορηγός εκπομπής.
5: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα.
4: από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γηδίνο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας, συντονισμένη στο κανάλι Ανακαλαμάτα σου 94 και 8. Είναι το ημίωρο που απολαμβάνουμε τα εξαιρετικά προϊόντα της τυροκομικής μεσίνης των αδελφών Πετρόπουλη. Τυροκομικά προϊόντα που η παράδοση, η ποιότητα και η σταθερή γεύση τα έχουν τοποθετήσει στην καρδιά μας και συνεχίζουν και συνεχίζουμε να τα επιλέγουμε καθημερινά στο τραπέζι μας. Την πλήρη γκάμα των τυροκομικών προϊόντων της τυροκομικής μεσίνης των αδελφών Πετρόπουλη θα τη βρείτε και στο σούπερ μάρκετ Αδελφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Μελιτζάνες στο φούρνο με γέμιση τυριών.

Επανήλθα. Λοιπόν, έχουμε όπως σας είπαμε λιτζάνια στο φούρνο με γέμιση τυριών. Ετοιμαστείτε για χαρτάκι μολυβάκι, τραγούδι και αμέσως μετά υλικά.

Λοιπόν, για πάμε τώρα να μαγειρέψουμε μετά τη Μελίνα Ασλανίδου. Θα χρειαστούμε δύο φλάσκες, αυτές τις χοντρές, τις μεγάλες, τις δικές μας μελιτζάνες. Τις οποίες θα τις κόψουμε σε στρογγυλές φετούλες. Τρία κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. Δύο σκελίδες κόρδο ψιλοκομμένες. 200 γραμμάρια ντοματούλα τριμμένη. Ένα ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο. Μία κουταλιά της σούπας ντοματοπελτέ για να δώσουμε πιο έντονο χρώμα. 200 γραμμάρια τριμμένη γραβιέρα τυροκομική μεσίνη. 200 γραμμάρια γίδινο τυρί. Ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Τόσο απλά υλικά, αλλά τόσο καλοκαιρινά, για να φτιάξουμε το εξαιρετικό μας φαγητό.

Νίκος Οικονομόπουλος, πρώτη θέση από τα παλιά του, τα ωραία του. Λοιπόν, πάμε. Θα αλατήσουμε τις μελιτζάνες και θα τις αφήσουμε 10 με 20 λεπτά να βγάλουν τα υγρά τους. Θα τις ξεπλύνουμε με άφθονο νερό και θα τις αφήσουμε να στραγγίξουν και θα τις σφίξουμε λίγο για να στεγνώσουν με τα χέρια. Θα τις βάλουμε σε ένα ταψάκι, σε αντικολλητικό χαρτί ψησίματος σε ταψί. Θα τις αλείψουμε με λάδι και θα τις ψήσουμε για 20 με 30 λεπτά στους 200 βαθμούς. Θα πάρουμε ένα

Θα βάλουμε πάνω σε κάθε φέτα μελιτζάνα σαλτσούλα και από πάνω το εξαιρετικό μείγμα τυριών μας, γραβιέρας και γίδινο τυρί από την τυροκομική Μεσίνη. Λίγο ελαιόλαδο. Και θα συνεχίσουμε για άλλα 25 λεπτά στους 200 βαθμούς το ψήσιμο. Είναι ένας τρόπος για να ενωθούν όλα τα υλικά μαζί, να λιώσουν τα τυριά μας. Και αν θέλετε, στο ίδιο ταψί, με το ίδιο μείγμα, μπορείτε να προσθέσετε κόκκινες γλυκές πιπεριές και να δώσουν αυτή τη γλυκύτητα και το ιδιαίτερο άρωμα. Της κόκκινης εξαιρετικής πιπεριάς. Απολαμβάνεται ζεστό με φρέσκο ψωμάκι. Ένα εξαιρετικό καλοκαιρινό φαγητό, γρήγορο και φυσικά θρεπτικότατο.

Εντάξει, εντάξει φίλοι μου, είπαμε έχουμε ένα σαντρέ, ένα ντεκαπάζ, αλλά εντάξει. Δεν περνάει και εσωτερικά.

0: μοναδική, εξαιρετική Άννα Βύση στο σαντρέ της.
1: Poems, everybody. The lad who reckons himself a poet.
0: Λοιπόν, και θα κλείσουμε δίνοντας την ευκαιρία στις φίλες που μου στέλνουν ότι δεν τρώνε τα λευκά τυριά να τους πούμε ότι η συνταγή παίρνει την εξαιρετική παραλλαγή να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γραβιέρα. Μη μου ταράζεστε, δεν χρειάζεται απαραίτητα να βάλετε γίδινο τυρί. Το ίδιο νόστιμη θα γίνει χρησιμοποιώντας μόνο γραβιέρα. Ή αν δεν τρώτε το γίδινο τυρί, με φέτα και γραβιέρα. Ή αν θέλετε ακόμη πιο πικάντικο, με γραβιέρα και σφέλα. Τέλος πάντων, είναι μια συνταγή που παίρνει όποια παραλλαγή σας ευχαριστεί. Με τούτο και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος. Εγώ θα σας ευχαριστήσω που μείνατε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας μέχρι αυτή τη στιγμή. Σας προτείνω και σας παροτρύνω να παραμείνετε συντονισμένοι. Το πρόγραμμα συνεχίζεται. Δυστυχώς δεν θα έχουμε Ιωάννα στο τετράγωνο σήμερα. Σας είπα και πριν, υποχρεώσεις ανηλυμένες της Ιωάννας Μαλούς θα μας κρατήσουν μακριά. Όμως δεν πάβουμε να είμαστε άνθρωποι και να έχουμε υποχρεώσεις. Θα είμαστε όμως την Τετάρτη ίσως και πιο δυναμικές από ό,τι μας έχετε συνηθίσει. Να σας ευχηθώ μια καλή συνέχεια της ημέρας σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Να είστε όλοι και όλες καλά και επαναλαμβάνω τις ευχές μου σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Με Κωνσταντίνο Αργυρό και το Αθήνα μου σας αφήνω για σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου. Γεια σας.

0: που είσαι μακριά. Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπου στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
5: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανιδρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Το ανθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

0: μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.
3: Η ώρα είναι 12.
4: 94,3. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Μία εκδρομούλα.
4: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports, 94,3.
3: Ότι ο άντρας της έβαλε. Λόγω και σώθηκε.
6: Και στο γάντο μου.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
13: Στην Κρήτη βρίσκεται από χθες ο Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα για λογαριασμό του Όφη. Πιθανότητα μέσα στην ημέρα ανακοινώσει από τους κυπελούχους Ελλάδας. Αύριο αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των κριτικών. Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάν Ντιομαντέ. Ο Ιβοριανός μέσος θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους Μερένχες. 100 εκατομμύρια θα βάλει στα ταμεία της η γερμανική ομάδα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλημέρα κύριε Ευάγγελε. Πώς γίνεται ο Ολυμπιακός να ασχολείται με αλγερινό παίκτη που δεν έχει διαβατήριο κοινοτικό? Ρε φίλε, αν θεωρούν ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση και μπορούν να τον πάρουν, τι να σου πω. Αυτό. Για τον τετραουή, πώς τον λένε αυτόν. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο στις 3 ώρες Μιχίες, 5 λεπτά, όχι 5, 8 λεπτά μετά τις 12, ένα αμονή του κατάσκοπου πράκτορα Σταύρου Γεωργακόπουλου. Καλημέρα κύριε Βανζέλ, good will. Μπέρδεψα την περίπτωση του Κάγκουα με εκείνη του Οχταριού στο Παναθηναϊκό. Ενώ παίκτης στην ουσία έρχεται για να ανταγωνιστεί τα Μπόρδα και Γιάγκουτς, όπως φαίνεται, κρατώντας και στο πίσω μέρος του μυαλού μας μια ενδεχομένη πώληση του Τσέριν. Όπως και να έχει, στη θεωρία τουλάχιστον είναι ακατανόητη αυτή η μεταγραφή, εφόσον δεν ήταν εξ αρχής έγκριση του Νίστρουπ και θέτει ζήτημα μεταξύ τα Μπόρδα και Γιάγκουτς που πλασάρονται ως assets του Παναθηναϊκού. Τέλος, πολύ αβέρτικοι στον Παναθηναϊκό που παίρνουν παίκτη χωρίς άμεσο δικαίωμα συμμετοχής, εκτός και αν υπάρχει συμφωνία να μην παίξει άλλον ευρωπαϊκό προκριματικό με την Περσεβά. Σε διαφορετική περίπτωση να προσεύχονται μην πάθει τίποτα ο παίκτης και βρεθούν για πολύ πολλωστή φορά εκτεθειμένοι, άσχετα με την κάλυψη που τους παρέχουν οι υποτακτικοί. Αυτά. Πάρα πολύ σωστό. Ναι, δεν έρχεται για οχτάρι. Το είπαμε και την Παρασκευή. Δηλαδή για να καλύψει. Είναι 8-10 είναι για να καλύψει όμως το κενό της μεταγραφής που ήταν να κάνει του Γένσεν ή ενός άλλου αντιγένσεν. Σας είπα, Τζόρτζιο, είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι εγώ ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είχε καταθέσει πρόταση 7 εκατομμυρίων για τον Τετραουή, που είναι κλασικό box-to-box στην Σαρλερουά που απορρίφθηκε. Λοιπόν, αλλά ακόμα και έτσι, τελικά, επειδή ο Γιάγκουσιτς που είναι και μεταγραφή κοτσόλη δεν μπορεί να μείνει στην άκρη. Αυτός που θα μείνει στην άκρη με την άφηξη του Κάγκουα, που επίσης είναι μεταγραφή κοτσόλη, θα είναι ο Ταμπόρδα. Έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο? Όχι ακόμα. Ξεκάθαρα είναι αυτά τα πράγματα. Έχεις δίκιο, Βασίλη μου, το ξέχασα, παράληψή μου. Σήμερα να τιμήσουμε το Εθνικό Ομαδικό Σπορ που είναι το πόλο βάση τίτλων και διακρίσεων, γιατί άνδρες, γυναίκες, έφηβοι έχουν πάρει 85 μετάλλια σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο με παρουσία συνεχή εδώ και 75 χρόνια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συγχαρητήρια στην τρομερή αυτή ομάδα. Λοιπόν, το ξέχασα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο μας κάνανε εθνικά υπερήφανους, τιμήσανε την Ελλάδα, διαφημίσανε τη Γαλανόλευκη. Τώρα και δεύτερο μήνυμα από τον Βασίλη. Η συνδιοίκηση με τους οργανωμένους οπαδούς έχει ρίξει ομάδες στη Β' και τη Γ' κατηγορία. Ποτέ δεν ήταν καλή για οποιαδήποτε ομάδα. Ένας φίλος λέει: η Original δεν ξέρει καλά-καλά που πέφτει το κλειστό. Έχει και άποψη για το ποιος θα παίζει, τρελά πράγματα. Εκεί. Εντάξει, δεν ξέρει τώρα. Εντάξει, στην υπερβολή το λες αυτό. Δεν είναι δυνατόν ότι δεν ξέρει. Δεν είναι ότι δεν πήγαινε να στηρίξει την ομάδα μπάσκετ. Μην τρελαθούμε τώρα. Τώρα, Βαγγέλη, να πιστέψω εσένα ή εκείνο το Γιώργο τον Παναθηναϊκό από την Κρήτη που έχει εξαφανιστεί τελευταία? Αφού ο άνθρωπος μας εξήγησε, ο Μαρινάκης μας δουλεύει ή η Κάνσας όλο και όλα έχει μπάτζετ 10 εκατομμύρια. Τι παραμύθια είναι αυτά που λέτε? Έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο? Ούτε ακόμα.

0: Σπύρο μου, σε παρακαλώ. Ξέρω ότι εκνευρίζεσαι εύκολα. Θέλω να τα πάμε καλά. Δεν θέλω, θέλω να εκφράζεσαι πολύ καλύτερα. Αν μη τι άλλο, ο Τζόρτζιο, που τον ξέρω από την εποχή, αν δεν κάνω λάθος, του προηγούμενου ραδιοφώνου, του αθλητικού του Χελάκη, είναι ένας ευγενέστατος Παναθηναϊκός που του αρέσει να. Και τα περισσότερα, στα περισσότερες φορές συμφωνώ απόλυτα μαζί του να κάνει κριτική. Εσύ δεν σ' αρέσει να κάνεις κριτική τις περισσότερες φορές, λέω εγώ. Δικαίωμά σου είναι. Πρόσεξε παρακαλώ όμως τις εκφράσεις σου. Δεν διαβάζεται αυτό το μήνυμα. Απλά να σου πω, δεν είναι θέμα να κάνεις τον Ξερόλα. Ο Κάγκουα, τα χαρακτηριστικά του Κάγκουα είναι για οκτώρο δεκάρι. Είναι για τις θέσεις που παίζει συνήθως ο Γιάνγκουσιτς και ο Ταμπόρδα. Είναι περισσότερο, παίζει και οχτάρι, δηλαδή σας είπα την Παρασκευή ότι στην Χαποέλ Μπερσεβά που παίζει με τριάδα, 4-3-3, έχω μπερδευτεί και τα μέσα, μπορεί να το είπα στο σκοράκια, είναι αριστερός χαφ, δηλαδή η Μπερσεβά παίζει με κλασικό αμυντικό χαφ και με δύο χαφ μπροστά του, δεξιά και αριστερό χαφ, έτσι, σε αυτή την τριάδα. Εσωτερικός μέσος, είναι αριστερός εσωτερικός μέσος, εκεί παίζει, αλλά είναι περισσότερο επιθετικογενής μέσος, περισσότερο δημιουργικός, πατάει περιοχή κτλ. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει και μεταγραφή χαφ που θα είναι χαφ box to box, κλασικός box to box. Αυτό, δεν είπε κάτι άλλο. Λοιπόν, έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο, επιτέλους 12 λεπτά μετά τις 12 κατάφεραμε να συντονιστούμε με τον κατάσκοπο. Έλα.
1: Με τον Κάγκουα ασχολείς ακόμα?
0: Όχι ρε παιδί μου, έστειλε ένας φίλος μήνυμα που λέει ρε παιδί μου ότι ο Κάγκουα ουσιαστικά η θέση του είναι για εκεί που παίζει ο Γιάνγκουσιτς και ο Ταμπόρδα. Έτσι, και δεν είναι τόσο box to box.
1: Δεν είναι box to box.
0: Ναι.
1: Επιθετικός μέσος είναι 8 δεκάρι.
0: Αυτό. Ένας φίλος άλλος του Παναθηναϊκού λέει ότι είναι διχαστικά τα μηνύματα αυτά που το έχει στείλει άλλος μήνυμα του Παναθηναϊκού και ποιος. Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι εγώ βλέπω ότι και είπε για το assets Ταμπόρδα που παρουσιαζόταν ως assets, αλλά το βλέπουμε χλωμό πλέον στον Παναθηναϊκό με τις προσθήκες που έχουν γίνει.
1: Ενώ σε όλα τα φιλικά και επαφή με τα αδέρφια είχε.
0: Ποιος?
1: Ο Ταμπόρδα και καλή απόδοση.
0: Ναι.
1: Και πρόκειται τα φιλικά. Γιατί το τι έκανε πέρσι το δεύτερο μισό το είδαμε. Τώρα τα φιλικά είναι με νέο προπονητή, νέα εξίσωση. Οπότε θα έπρεπε.
0: Ναι, πολλοί μπορούν να μπερδεύονται από το ότι δεν έπαιξε στο επίσημο. Α, κάτσε να δούμε τώρα τι θα γίνει και ρεβάνς. Νωρίς είναι ακόμα. Κουβέντες κάνουμε, δεν χρειάζεται να. Δεν υπάρχουν διχαστικά μηνύματα.
1: Μα να σου πω κάτι. Εδώ πιάσαμε και βγάλαμε συμπεράσματα. Και ως μέσα και ως οπαδί και. Για τα δύο φιλικά που έδωσε ο Ολυμπιακός με τελείως διαφορετικές ενδεκάδες που καμία από αυτές δεν θα είναι αυτούσια σε επίσημο μάτς και. Γενικώς μας αρέσει να υπερβάλλουμε είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Αυτοί είμαστε ως λαός.
0: Ναι. Απλά για να, όπως το έχουμε πει και από την περασμένη εβδομάδα, ο Κάγκουα είναι ένας καλός παίκτης για το ελληνικό πρωτάθλημα που ταιριάζει σε πιο επιθετικά σχήματα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι, δεν θα μπορούσε να είναι στην ΑΕΚ ο Αντιπινέδα και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να είναι ο παίκτης που έχει διαφημιστεί ότι θα έρθει από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, ο Γένσεν ή ο Αντιγένσεν, έτσι. Να το πούμε και να το τελειώσουμε, παρότι είναι μια καλή περίπτωση. Αυτό. Έτσι.
1: Μπορεί να βοηθεί καλύτερη, αλλά. Δεν είμαστε για να το δούμε.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν.
1: Για μένα η είδηση ημέρα πάντως δεν είναι ούτε ο Κάγκουα, ούτε ο κάθε Κάγκουα.
0: Ποιος είναι, για πες. Τι είναι.
1: Ούτε ο Αντρέλη. Η είδηση ημέρα είναι η ρήξη

0: Ο κάθε Αγγελόπουλος δεν θα πρέπει να σκεφτεί και λίγο τεχνοκρατικά, όταν μάλιστα υπάρχουν, θα υπάρχουν συγκεκριμένα έσοδα από αυτή που μπορεί να είναι ως, και, ως μια μεταγραφή ενός καλού Αμερικάνου από αυτή την παραχώρηση.
1: Πρόσεχε τώρα, μιλάς για έναν οπαδό που έχει βιώσει να μην ξέρει που θα παίξει ευρωπαϊκό μάτσο, γιατί του χώραν μέχρι και τα δοκάρια. Για έναν οπαδό που ταλαιπωρήθηκε με το γήπεδο περισσότερο από κάθε άλλο. Για έναν οπαδό που είδε και αυτή την ομάδα μπάσκετ να φτάνει σε τάρταρα και ουσιαστικά τη στήριξε αυτός ο οπαδός για να επιστρέψει.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν υπήρχε αυτός ο οπαδός να στηρίξει για τα χρόνια της Β' Εθνικής και μπορεί να γνωρίζει να μην υπήρχε καν στον μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ναι, τα σκέφτονται των ιδιοκτητών, αλλά όταν έχει βιώσει όλα αυτά που ανέφερα, ειδικά εκείνη την ταλαιπωρία και την έζηση και ως ρεπόρτερ, έτσι, που έψαχνε για να βρει γήπεδο να δώσει ευρωπαϊκό αγώνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτά μένουν στο θυμικό του οπαδού.
0: Πού βλέπεις να καταλήγει αυτό, με την εμπειρία σου?
1: Στο διαζύγιο του Μάγκη Αγγελόπουλου με την ΑΕΚ.
0: Αχα, σοβαρά, το πιστεύεις?
1: Συγγνώμη, όταν άνοιξε το μέτωπο με εκείνους του Ζουλού που έλεγε ο Φιλίππου, έβγαινε ο Φιλίππου, δεν έβγαινε Ζουλού.
0: Ναι, Ζουλού, ναι. Okay.
1: Έτσι γίνεται ο Φιλίππου. Ο Φιλίππου έτσι, σε εποχές παντοδυναμίας σου.
0: Ναι, πρόσεξε. Που είχε πάρει και πρωτάθλημα.
1: Και Ευρώπη είχε πάρει και.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Αγγελόπουλος έχει πάρει. Ο Αγγελόπουλος έχει ματώσει.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν ανοίγεις μέτωπο με τον κόσμο, εγώ δεν θυμάμαι κανέναν παράγοντα σε καμία ομάδα να στάθηκε όταν είχε ανοιχτό μέτωπο με τον κόσμο.
0: Εδώ δεν κατάφερε ο Βαρδινογιάννης, ρε φίλε, στο Παναθηναϊκό.
1: Και στην άκρη δεν κατάφερε ο δικός μας άνθρωπος, έτσι τον αποκαλούσαν.
0: Ο πατεράς.
1: Ο Ντέμις, στο
0: Μαχαλή. Α, ο Ντέμις Νικολαίδης, ναι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Δεν καταλαβαίνω πού τι σκέφτεσαι, ρε φίλε.
1: Ναι. Ο καπετάνιος των ονείρων μας, γιατί έτσι είχαν αποκαλέσει τον πατέρα, δεν αφάθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Ο πατέρας ήθελε να πληρώνουν οι άλλοι για να στάθει. Δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Οκ. Okay. Με τα γραφικά, είμαι μήπως ότι ασχολήθηκες με φιλικά Σαββατοκύριακο.
1: Με φιλικά. Κοίτα, τα φιλικά έχουν βγάλει δύο ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Φιλικά της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Πάνωσα...
0: Καλά, τα φιλικά της ΑΕΚ βγάζουν ειδήσεις από τις δηλώσεις του Νίκολιτς.
1: Είδαμε το Σαχαμπό τότε.
0: Τι έκανε Σαχαμπό?
1: Έφυγε για ένα λεπτό, μπήκε στο γήπεδο.
0: Πόσο έπαιξε χθες?
1: Λεπτό, δύο, τρία, δώσουμε.
0: Εντάξει ρε φίλε, Σαχαμπό είναι αυτός. Εγώ έχω πει ότι στο τέλος έχω βάλει και στοίχημα με κάτι φίλους μου αεκτζίδες, θα τους απάρω τα στοίχηματα, ότι στο τέλος θα καταλήξει όπως σε κανένα δανεικό, σε κανένα λεβαδιακό, σε κανένα βόλο, δεν ξέρω τι.
1: Άμα καταλήξει ο λεβαδιακό όπως ο Ζήνη και γυρίσει όπως γύρισε.
0: Ναι, μια χαρά θα είναι. Ναι. Ο Ζήνη όμως είχε δείξει και τι μπορούσε να κάνει, έτσι. Άσχετα αν ο Αλμέιδα δεν τον εμπιστεύτηκε παραπάνω, δεν ήθελε να το στηρίξει, είχε δείξει στις ευκαιρίες που είχε πάρει κάποια στοιχεία. Ο Σαχαμπού δεν καταλαβαίνω ότι είχε δείξει.
1: Μα δεν έχει πάρει ευκαιρία.
0: Γιατί δεν έχει πάρει, δεν προετοιμαζόταν, συγγνώμη, έτσι δεν ήταν το κόντεντ ότι θα έρθει το Γενάρη να προετοιμαστεί μέχρι το καλοκαίρι, έτσι ώστε από την προετοιμασία του καλοκαιριού και μετά να είναι μια καινούργια μεταγραφή.
1: Στον Ηλιόπουλο πες, όχι σε μένα, μην πάρεις σε μένα.
0: Είσαι.
1: Κοίτα, πρόσεχε. Και όσο για τη δεύτερη είδηση που βγήκε από τον Νικολίτ.
0: Ναι.
1: Επειδή ο Σέρβος είναι παμπώνιος.
0: Ναι.
1: Έβαλε την εξίσωση των παιχτών που έφυγαν και μείωσαν και τις ποσοτικές επιλογές και τις ποιοτικές επιλογές.
0: Ναι.
1: Μέχρι και το γέννησαν.
0: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Αν δεις την δηλώση,
0: δεν την έχω, δεν έχω προλάβει, δεν είδα. Δηλαδή έβαλε και το. Αφού δεν τον υπολόγιζε τον Γιάννησεν, μας δουλεύει τώρα ο Σέρβος.
1: Έβαλε και το Γιάννησεν, δηλαδή από όλους όσους έφυγαν. Και το Γιάννησεν.
0: Μάλιστα. Οκ.
1: Ξέρεις... πέντε έτσι ένας.
0: Έτσι είπε.
1: Ναι.
0: Που ήθελε να σου πει, ρε παιδί μου, ότι εμένα μπορεί... εγώ πώς το ερμηνεύω, πώς μπορεί να το είπε. Όπως στο. Να εννοούσε, γιατί του λέγανε κάτσε, αφού δεν τον υπολόγιζε. Προσπαθώ να ερμηνεύσω Νίκολη. Ναι, δεν τον υπολόγιζα, δεν μου έκανε για το στυλ του παιχνιδιού. Αν ξέμενα από όλου του άλλου, είχε την ποιότητα να σταθεί. Δεν ξέμεινα όμως.

0: αν ξέμενα από όλους τους άλλους. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτός. Ή θα μπορεί κάποιος να σου πει ότι αν υπήρχε τώρα.
1: Αν ξέμενε από όλους τους άλλους θα τον έβαζε, αν τον είχε στις προπονήσεις, στα πλάνα.
0: Τον είχε, προπονιόταν ο Γιάννης.
1: Ένα μεγάλο διάστημα προπονιόταν μόνος του.
0: Ναι, αλλά προπονιόταν, ήταν να μπει και αλλαγές σε κάποια μάτς. Θυμάσαι που τον είχε σηκώσει, το ζητούσε ο κόσμος, να είμαστε δίκαιοι σε αυτό. Ένα, δεν ήταν Μήτογλου. Ένα και δεύτερον. Θα μπορούσε να. Η άλλη ερμηνεία είναι ότι αν τον είχα τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, τώρα μπορεί να το χρησιμοποιούσα. Αν μου λες ότι είπε.
1: Ή μπορεί να έχει μάθει τα συστήματά μου ήδη σε ένα χρόνο. Να έχει προσαρμοστεί.
0: Ναι, αλλά μένουμε σε αυτό που είπε ότι περιμένει. Το έχουν πει ότι τελειώνει. Δύο, έτσι άκουσα σε τίτλους ειδήσεων ότι δύο προσθήκες θα έχουν.
1: Ναι, αλλά μετά θα ακούμε ότι ήταν λάθος επικοινωνιακή διαχείριση του Νικόλης.
0: Γιατί.
1: Αυτό το χάρτο, ακούσαμε και αυτό για το χάρτο, το Game Changer το χειμώνα.
0: Μάλιστα. Εγώ πάντως ξέρω ότι είμαι πολύ. Ήταν
1: ενδεχόμενη με τοπική σύγκρουση ο Λίζαν Αγγελόπουλου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να επηρεάσει και το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Για ποιο λόγο.
1: Γιατί όταν ο παδός είναι σε ένταση, χάνει πιο εύκολα το δρόμο του.
0: Ναι.
1: Θα το πω απλά. Για παράδειγμα, τώρα να σου πω ένα άλλο παράδειγμα που επίσης είναι σημαντική εξέλιξη. Η Δυνάμο Κιέβου έστειλε στην ΟΕΦΑ διαμαρτυρία για την κίνηση των οπαδών του ΠΑΟΚ να ανεβάσουν.
0: Με τη Δυνάμο Κιέβου, ναι.
1: Τη ρωσική σημαία στην Πολωνία. Έτσι, η ΟΕΦΑ, όπως και η FIFA, δεν είναι αμέτωχες στα πολιτικά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό άλλο θα απέλησαν τους Ρώσους αμέσως μόλις έγινε ο πόλεμος και πήραν και μια σειρά άλλων μέτρων και εδώ δυσκόλεψαν ακόμα και μεταγραφές. Τα πήγαινε από τη Ρωσία με τον έλεγχο των χρημάτων και τον τρόπο πληρωμών. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ο ΠΑΟΚ με αυτή την ενέργεια και την επίσημη, δεν το έκαναν και επίσης οι τέτοιοι Ουκρανοί, μπαίνει λίγο στο σημάδι, στο μάτι της UEFA. Οπότε λέω αυτό που λέω, ότι αν ο παδός χάσει λίγο το μέτρο, είτε μπει τον καρακέ που λέει ο Ιβάν Σαββίδης για να μην τον αφήσει να γίνει ένα με το μισθακί, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, επηρεάζει και τη μία κατάσταση και την άλλη. Λέει, θα συμβεί και στην έκτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε δύο μηνύματα για σένα από τον Κώστα το Χατζή, τον ΑΕΚΤΖΙ. Το φίλο λέει: διαφωνεί μαζί σου. Σαχαμπό και ηλίωσαν, ούτε 20 δευτερόλεπτα δεν μπήκαν. Κάτι έπαιξε και μάλλον τους τιμώρησε επιδεικτικά, βάζοντάς τους τόσο λίγο στο τέλος. Εντάξει, τον Ελίασον τον περιμένω, γιατί λίγο πολύ τον έχει στην προετοιμασία, αλλά προφανώς έχει έρθει ο Ζουμπκόφ, δεν υπολογίζεται. Θα δούμε στο τέλος Αυγούστου. Τώρα το Σαχαμπό.
1: Εγώ πάντως από αυτού που βλέπω, ναι, δεν ξέρω πώς υπολογίζεται ο Ζουμπκόφ. Δεν ξέρω τι θα μου δείξει στο μέλλον.
0: Ναι, γιατί το λες.
1: Γιατί μέχρι τώρα δεν μου δείχνει τίποτα. Ούτε ένταση στην πίεση έχει.
0: Ναι.
1: Δεν πιέζει.
0: Ναι.
1: Ούτε μία σέντρα της προκοπής έχει βγάλει.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτό τώρα δηλαδή με την ΑΕΚ. Δεν έχει πλάκες που να κάνουν σέντρες, έτσι.
0: Έχει το Ρώτα τώρα. Τον μπακ που πήγε πέρσι.
1: Και ο Άντε και ο Μάρ με το Μάνταλο σαν τη μένα.
0: Ναι.
1: Ίσως και ο Καϊρίν που λένε ότι έχει καλά στη μένα.
0: Ναι.
1: Αλλά σε ροή αγώνα, ποιος θα ταΐζει το Βάργα. Το Βαργά.
0: Ή τον Γιώβιτς.
1: Εντάξει, ο Γιώβιτς δεν παίζει τόσο πολύ με τις έντρες.
0: Ναι. Παίζει και πιο συνδυαστικά. Πιο συνδυαστικά.
1: Ο Βάργα είναι στο κεφάλι να χτύπει το σαν
0: τους. Να σου πω, θα μείνεις τώρα, θα μείνεις και στο δεύτερο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου, θα πρέπει.
1: Πάντα νομίζω.
0: Ούτε για 10 λεπτά.
1: Δεν το ξέρω, θα το δοκιμάσουμε.
0: Καλά, γιατί δεν έχουμε. Ένας άλλος φίλος λέει: ο κύριος Πράκτορας, αυτό που του έκανε εντύπωση στα φιλικά των ελληνικών ομάδων είναι ο Σαχάμπο. Κάτι τριάρες από τους πανσεραϊκούς του Βελγίου και της Ολλανδίας δεν τους δίνει σημασία, γιατί είναι φιλικά. Κατάλαβαν και πιο αφελείς.
1: Τι κατάλαβαν.
0: Ότι προστατεύσαν τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα. Μα μίλησε για τον Ολυμπιακό. Είπα κάτι πολύ απλό. Ότι έπαιξε δύο φιλικά. Ναι, έχασε. Μετά τα αποτελέσματα στα φιλικά.
0: Παλιά έλεγανε εμένα οι προπονητές που ήξερα ότι όταν οι ομάδες πάνε καλά στα φιλικά δεν θα πάνε καλά στο πρωτάθλημα. Όταν πάνε άσχημα.
1: Είπα επίσης ότι δύο δεκάδες, όπως χρησιμοποιήθηκαν μέσα σε 24 ώρες.
0: Ναι.
1: Αυτές οι δεκάδες δεν θα παίξουν ποτέ μαζί.
0: Okay, λοιπόν, κάτσε να προσπαθήσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε με Γεωργακόπουλο ή χωρίς Γεωργακόπουλο. Θα το μάθουμε μετά. Σας κρατάμε σε αγωνία.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσακμπαν.

0: Βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
7: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.
15: Ξέρεις, το πιο δύσκολο είναι να κρατηθείς την κορυφή. Δεν είναι να ανέβεις όταν σε περιμένουν.
16: Σωστός. Και το πιο δύσκολο είναι να εξελίξεις και να μεγαλώσεις μια ομάδα που έχεις χτίσει κτλ. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τον προπονητή, εξαρτάται και από τι όπλα του δίνεις ή του αφαιρείς.
15: Και σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολη του έχουν αφαιρέσει όπλα.
16: Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μίχο, το έχουν αφαιρέσει ένα υπερόπλο, σύμφωνα, που είναι ο Πινέδα, που είναι η μισή ομάδα.
15: Καλά, αυτό συμφωνούμε όλοι.
16: Χθες μιλούσα, έτυχε να μιλήσω για άλλο θέμα με ένα υψηλόβαθμο στέλεχος που είναι σε ομάδα ανταγωνιστική της ΑΕΚ, έτσι, και δεν αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ. Και μου είπε ότι περιμένει, είναι πολύ μεγάλη απώλεια ο Πινέδα και περιμένει η άλλη ΑΕΚ χωρίς τον Πινέδα. Και μακάρι να τον είχαμε, να μπορούσαμε να τον πάρουμε και να τον είχαμε στην ομάδα μας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Και...
15: Όλοι θα τον ήθελαν.
16: Ναι, αυτό θέλω να πω. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Τετραουή. Έχω προτείνει στην εκπομπή της Παρασκευής δύο παίχτες. Τετράουι της Αρλερουά και έναν Σουηδό, τον Γιόργκετσεν.
15: Πού τους προτείνες? Τον κόσμο?
16: Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε.
15: Τους ακροατές.
16: Δανός είναι, όχι Σουηδός ο Γιόργκετσεν. Λοιπόν, στους ακροατές, στους τηλεθεατές και τα λοιπά ρε φίλε. Και δύο μέρες μετά για τον Τετραουή διαρρέει και Παναθηναϊκός πρόταση Αρλερουά και Ολυμπιακός που έχει φουλάρει ήδη για τον Τετραουή. Έχει κάνει και αυτός πρόταση. Πολύ δύσκολη περίπτωση.
15: Υπήρχε ένα ρεπορτάζ σήμερα ότι, ότι ασχολήθηκε ο Ολυμπιακός με τον Τετραουή. Mm. Αλλά ξαφνικά χάθηκε.
16: Χθες το βράδυ διέρευσε, το αποκάλυψε ο Νικολακόπουλος. Ότι έχει κάνει πρόταση.
15: Σήμερα καταγράφηκε στη site και ναι, χάθηκε. Δηλαδή σε δύο site που το είχα δει το πρωί.
16: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μετά κατέβηκε.
15: Μετά κατέβηκε.
16: Α, με εντολή, λες, υπονοείς. Υπονοείς, εντολή, εντολή.
15: Όχι, όχι, όχι, όχι.
16: Α, το διευκρινίσω, όχι, οκ. Κατέβηκε γιατί δεν παίζει. Ναι.
15: Προφανώς, για κάποιο λόγο, δεν έστειλε, δεν υπήρχε πρόταση.
16: Εμένα οι πληροφορίες μου λέει να σου πω κάτι, γιατί εγώ δεν το πέταξα τυχαία για τον Τετραουή. Ούτε για τον Γιόργκενσεν που είπα στο σκοράκι για αυτές, για αυτές τις δύο περιπτώσεις. Ξέρω ότι το τμήμα σκάουτινγκ του Ριμπάλντα είχε και αυτές τις δύο περιπτώσεις. Είναι ακριβές περιπτώσεις, πολύ και οι δύο. Και είναι δύσκολο να έρθουν στην Ελλάδα. 23 χρονών ο ένας, 21 ο άλλος ο Δανός. Ειδικά ο Τετραουή είναι ταμάμ, ταιριάζει πάρα πολύ με τον, με το Στυλ Πινέδα. Έτσι. Είναι περιπτώσεις που υπήρχαν στο σκάουτινγκ του Ριμπάλντα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε η ΑΕΚ να πάει σε αυτούς, γιατί είναι μεταγραφές αυτές που θα πάνε πάνω από 8 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Έτσι, αν φύγουνε, να φύγουνε. Στην πορεία, μέσα στο Σαββατοκυριακό, έμαθα, επειδή τη Σαρλερουά την έχει κεντράρει καλά ο Κοτσόλης, πήρε από εκεί τον Ετιέν Καμαρά. Από το Γενάρη τον παρακολουθούσε, προσπαθούσε να τον πάρει και από πριν την έχουν τσεκάρει. Ο Ετιέν Καμαρά ήταν δίδυμο μαζί, κούμπονε μαζί με τον Τετραούι. Εξάριο Καμαρά, οκτάριο Τετραούι.
15: Αναρωτιέμαι εγώ, αφού ο Κοτσόλης έχει κεντράρει, του έχει παρακολουθήσει.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Γιατί δεν έκανε κίνηση νωρίτερα?
16: Αφού θέλει το Γένσεν ο άλλος, έχει κολλήσει το Γένσεν. Έκανε κίνηση ο Παναθηναϊκός. Έδωσε, έμαθα μέσα στον Ιούλιο, έχει δώσει κοντά στα 7 εκατομμύρια. Δεν τον δίνει με 7 εκατομμύρια σε Αρλερουά.
15: Νωρίτερα, άλλο, νωρίτερα.
16: Εντάξει, δεν είναι εύκολες περιπτώσεις, ρε φίλε. Νωρίτερα τον Ιούνιο τον ήθελε σαν τρελός ο Λορέντζι, ο αθλητικός διευθυντής της Μαρσέη. Που όμως, κοίτα, όταν το θέλει μια μεγάλη ομάδα, δεν σημαίνει ότι τον αξιολογεί και θα πάει να δώσει. Όπως ο Αλαφούζος που αποφασίζει μια ανοιχτή, τραυματίστηκε ο Ίγκασον, κάνουμε 2 εκατομμύρια παραπάνω πρόταση για τον Φέρτονε, τον Φαντρόχελεν. Ναι, η Μαρσέγη ήθελε τον Τετραουή, αλλά με ένα συγκεκριμένο ποσό. Όταν αυτό ξεφεύγει, δεν τα δίνει.
15: Διότι δεν είχε ριμπάλτα στο τμήμα. Ενώ με ριμπάλτα θα είχε ξεφύγει ήδη.
16: Είσαι κακός με τον Χαβιέρ. Να σου πω. Και μπήκε μετά και ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τον θέλει η Λίντς, η Χαλ, η Μπράιτον, η Φενέρ, η Μαρσέη. Άρα και μιλάμε για έναν παίκτη σε πάρα πολύ καλή ηλικία. Λοιπόν, προτιμώ τέτοιους που είναι ψιλοάγνωστοι, που είναι σκάουτινγκ, που σκιασκοστίζουν, παρά τα ίδια και τα ίδια. Άμραμπατ, Μπρόζοβιτς, έτσι, παίχτες που 2 χρόνια ανακυκλώνονται. Αυτά.
15: Αυτό και κλείνω. Εγώ με Αλγερινό πάντως δεν θα έμπλεκα.
16: Λόγω Τζιμπούρ.
15: Πόσους Αλγερινούς έχουμε δει εδώ στα μέρη μας να έχουν τα μυαλά του και βαλθούν Μαροκινοί.
16: Ναι.
15: Ή μη, όπου και αν έπαιξαν.
16: Επαγγελματίες, ναι. Μαροκάνοι, αλλά επαγγελματίες, συμφωνώ. Είναι Ευρωπαίοι.
15: Όπου και αν έπαιξαν, ναι, από τον ΠΑΟΚ, τον Ελκαντουρί, τον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, όπου και αν εμφανίστηκε Μαροκινός.
16: Ναι.
15: Δικαιολόγησε τα λεφτά του, δικαιολόγησε την παρουσία του.
16: Ναι.
15: Κύριοι.
16: Ναι.
15: Ακόμα και αυτό ο Ζαλουρί, για τον οποίο έλεγαν ότι είναι παλιό χαρακτήρα, και για τον προηγούμενο που. Ακόμα τον ψάχνουμε και λένε ότι δεν θα τον φέρει, ποιος θα τον φέρει, για να τον φέρει. Τύπησαν το Μαροκάνο.
16: Να σου πω, πώς το λέγαν τον άλλο τον Αλγερινό μαζί με τον Τζιμπούρου που είχε πάει στον Ολυμπιακό, τρελός κι αυτός, που είχαν, πώς τον λέγανε.
15: Αμπτούν.
16: Αμπτούν. Ξέρει, υπάρχει το αστικός μύθος, είναι Μίτσελ προπονητής, έχει πάει για πέτρα στη Χολή, την έχει βγάλει και όταν τον έχει επισκεφθεί στο... νοσοκομείο ο Καραπαπάς τον Μίτσελ, του δείχνει την πέτρα και λέει πάνω, ξέρεις τι όνομα γράφει? Όχι, του λέει ο Καραπαπάς, Αμπντούν. Τον είχε τρελάνει. Είναι αυτό που έλεγες για τους Αλγερινούς. Ο Τζίο 13 λέει ουδεμία κίνηση η πρόταση έχει κάνει ο Παναθηναϊκός για κανέναν ποδοσφαιριστή Τετράουι. Κόπηκε στην αξιολόγηση του Συμβουλίου των Τριών. Συμβούλιο των Τριών, τι είναι, Μπαλντίνη, Κοτσόλης, Αλαφούζος ή Νίστρουμ? Μπαλντίνη, Κοτσόλης, Νίστρουμ.
15: Θα τον έκοψαν τότε επειδή νόμιζα ότι είναι τέτρις και όχι Τετράουι.
16: Η απόφαση για το 8 λέει μπαμ, όνομα, ηγέτη, και η απόφαση για το δεξί εξτρέμ λέει μπαμ, Ολκής. Αυτά. Μα... Καλά, τα μπαμ Ολκής και τα μπαμ, αρκεί να μην είναι Φαν Ντρόχελεν και Καγκουά, γιατί καλοί παίχτες και οι δύο, αλλά δεν είναι μπαμ. Εντάξει.
15: Είναι μόνο μπουμ.
16: Μπουμ. Ντεφρά είναι μια χαρά μπαμ. Πάμε, έλα, ευχαριστώ, Σταυρό. Ο Πάρης μου λέει καλημέρα κύριε Ευάγγελε. Σας ακούω μερικές φορές τελευταία. Πριν τη σημερινή, ήταν η περασμένη Τρίτη που λέγατε με ύφος ότι αν δεν γίνει η μεταγραφή του Τζολάκη εντός 24 ωρών, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη ΧΑΛ. Στο τέλος της ημέρας κάνετε απολογισμό σε αυτά που λέτε. Καλέ μου φίλε, καλοπροαίρετε Πάρη, φαν της εκπομπής και δικού μου, να σου απαντήσω ότι έλεγα ότι μέσα στο επόμενο 48ωρο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση του Τζολάκη στη ΧΑΛ. Διαφορετικά έχει έτοιμο το πλάνο, την εναλλακτική, που είναι ο συγκεκριμένος, είχα πει και συγκεκριμένο τερματοφύλακα της Μέχεντ Γκλάντμπαχ, Γερμανό, το θυμάσαι. Την Πέμπτη, την Τρίτη το είχα πει, είχες δίκιο, την Πέμπτη βγαίνει ο Ατζούν, ο ιδιοκτήτης της ΧΑΛ, καλέ μου φίλε, καλοπροαίρετε και φαν της εκπομπής και δικού μου Πάρη, και λέει ο Ατζούν ότι κατά 90% έχει κλείσει ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης θα είναι ο επόμενος τερματοφύλακάς μας, η επόμενη μεταγραφή μας. Κατά 90% ο Ατζούν την Πέμπτη. Από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, πόσες ώρες είναι, ρε Πουρναρά? Ναι, πόσο είναι, Πέμπτη, Τρίτη, Πέμπτη, είναι 48 ώρο. Άρα ήμουνα μέσα στο 48 ώρο. Απαντάω σε αυτό που λες. Πότε θα ανακοινωθεί μια μεταγραφή? Να το αφήσουμε καλύτερα. Γιατί πότε θα ανακοινωθεί μια μεταγραφή? Γιατί έχει να κάνει, στην περίπτωση ειδικότερα του Τζολάκη, έχει να κάνει με την επιθυμία του Ολυμπιακού πρώτα να κλείσει τον αντιτζολάκη, έτσι, που έχει καθυστερήσει, γιατί ενώ έχει stand-by το ΣΑ, προσπαθεί να πείσει τον Ορτέγκα, τον Γερμανό Ορτέγκα, γι' αυτό. Οπότε δεν στέκει αυτό που λες. Τώρα έχω το Σπύρο. Ευάγγελε, σε παρακαλώ, μη μιλάς με αυτό το ύφος. Ανατριχιάζω. Ο Στέφανος λέει καλημέρα κύριε Μίχο, καλή εβδομάδα. Θεωρείτε ότι θα πάρθουν half extreme και stopper? Θα βλέπα πάντως Ταβερνιέ για extreme και back στον Παναθηναϊκό. Με αποχωρήσεις Μπακασέτα και Βιλένα, τι γίνεται? Έχετε καθόλου ενημέρωση για Κρίστενσεν πώς θα πάει? Πάντως μετά την τεσσάρα του χωριού Παξί, έτσι λέγεται από το υπόλοιπο Big Four, Σφερεντσβάρος, δεν είναι Δα και Νόα ή Έστερσουντ. Στις Σφερεντσβάρος θα έριξε. Καλό θα ήταν η ομάδα να έχει να είναι σοβαρή στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού, γιατί πρόκειται η Παξί για καλή ομάδα με πλάνο και επικίνδυνη. Η Παξί είναι μια ομάδα, φίλε μου Στέφανε, η οποία προσπαθεί για τέταρτη φορά να μπει σε κάποια league phase φέτος. Ήταν μια μικρομεσαία ουγγρική ομάδα που την τελευταία τετραετία είναι μέσα στις κορυφαίες 3-4 ομάδες του ουγγρικού πρωταθλήματος. Εκεί έπαιζε ο Βάργα πριν πάει στη Φερεντσβάρος και είχε κάνει μια σούπερ σεζόν από πλευράς αριθμών, goal. Έτσι. Είναι μια ανερχόμενη δύναμη, μια σταθερή ομάδα. Δεν είναι ομάδα της σκοπιμότητας. Το είδα και στο πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Την είδα μάλλον στο πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είναι χαμηλό εμπόδιο και ας έριξε στην Φερεντσβάρος, που είναι η καλή ομάδα της Ουγγαρίας, 4 γκολ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι χωριό, είναι του πεταμού. Εντάξει. Δεν είναι έτσι. Τώρα όσον αφορά την ΝΟΑ, ναι, δεν είναι και από το πιο πρωτάθλημα προέρχεσαι σε σχέση με αυτό που έπαιζε η ΝΟΑ. Μην ξεχνάμε όμως και η ΝΟΑ μετά τον αποκλεισμό, το σοκαριστικό που απέκλεισε για την ΑΕΚ, σοκαριστικό αποκλεισμό της, η ΝΟΑ ήταν συνεπή στην επόμενη διετία στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κινδυνεύσει. Θα πρέπει όμως να είναι σοβαρός και είναι ότι πρέπει αυτή η τεσσάρα που έριξε, το είπα και στο ξεκίνημα, για να του χτυπήσει τον καμπανάκι της σοβαρότητας και ότι δεν έχει προκριθεί ακόμη. Τώρα για τον Ταβερνιέ δεν νομίζω, ρε φίλε, είναι και η ηλικία του ότι θα πάει σε τέτοιον παίχτη ο Παναθηναϊκός, επειδή μπορεί να παίξει και back και extreme, έτσι. Με Μπακασέτα, Βιλένα, τα είπα και προηγουμένως. Οι τέσσερις που θα, οι επόμενοι που θα φύγουν, είπα, είναι Μπακασέτας, Βιλένα, Σισοκό και ποιον άλλον είπα. Και Πάντοβιτς. 100% θα αποκτηθεί χαφ Βαρβάτος στον Παναθηναϊκό. 100% θα αποκτηθεί μέχρι τέλος Αυγούστου δεξίως εξτρέμ. Και αν ρωτάς και εμένα, είμαι βέβαιος ότι θα αποκτηθεί και άλλο στόπερ από τη στιγμή που θα έφυγε ο Γετβάη και σίγουρα θα φύγει Πάλμερ Μπράουν ή Τουμπά, μπορεί και οι δύο μέχρι το τέλος. 100% θα αποκτηθεί και επιπλέον στόπερ και άλλο στόπερ, φίλε μου Στεφάνη, και ελπίζω να σου απάντησα. Το θέμα Τζολάκη Ορτέγκα, πώς το βλέπεις? Εγώ θεωρώ πως είναι ένα καλό update στη θέση τερματοφύλακα για τον Ολυμπιακό σε συνδυασμό με τον Πόποβιτς ως αντιπασχαλάκι. Πασχαλάκι, ο οποίος πάει μάλλον από ΕΛ, τον καλέσε ο Νίκος Παπαδόπουλος στο από ΕΛ. Ο Τζολάκης είναι μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό. Έχω πει σαν ύποπτο χρόνο ότι όπως ο Πινέδα είναι μεγάλη απώλεια για την ΑΕΚ, έτσι και ο Τζολάκης είναι μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ότι. Δεν έχω παρακολουθήσει Ορτέγκα. Δεν μπορώ να έχω άποψη για Ορτέγκα. Από αυτά που διαβάζω, από τις προτάσεις που είχε Ορτέγκα και από γερμανικές ομάδες αλλά και από αγγλικές ομάδες, καταλαβαίνω ότι είναι ένας καλός θερματοφύλακας. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπει στα γάντια του Τζολάκη, γιατί ο Τζολάκης είναι μια ειδική περίπτωση για τον Ολυμπιακό, ιδιαίτερη περίπτωση, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ο Ορτέγκα, επαναλαμβάνω, έχει μείνει ελεύθερος και το θέλουν από σε Bundesliga και Premier League καλές ομάδες. Τον θέλει και ο Μεντιλίμπαρ. Ταιριάζει σε αυτό το άμεσο παιχνίδι του ο τερματοφυλάκα. Στη Manchester City ήταν ο δεύτερος τερματοφυλάκας. Όπως είπε και ο... είχε πει ο Γκουαρδιόλα, του είχε δώσει ένα πρωτάθλημα που θα το παίρνει η Arsenal για τον Ορτέγκα. Εγώ τον προτιμώ τον Ορτέγκα από το ΣΑ. Ο ΣΑ έχει την εμπειρία, ξέρει τον Ολυμπιακό, αλλά είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Τίποτα περισσότερο για μένα. Αυτό, από τη στιγμή που ο Τζολάκης ήθελε να φύγει, πίεσε για να φύγει, από πέρυσι θέλει να φύγει, αλλά φέτος πίεσε για να φύγει, δεν το κρατάς με το ζόρι. Και όταν μάλιστα το έχεις υποσχεθεί, γιατί είναι και δικό σου παιδί, ότι θα τον δώσεις μεταγραφή, μπορεί να τον δώσεις και με λιγότερα χρήματα από ό,τι υπολόγισε ότι μπορούσες να βγάλεις ή επέμενες. Δηλαδή, αν επέμενες 20 εκατομμύρια να γράφει το 2 μπροστά, τώρα δεν θα πάρεις αυτά τα λεφτά, θα πάρεις 15, 14. Τι ποσοστό μεταπόληση. Αυτό. Στην πράξη όμως θα κρυθεί. Αν μπορεί ο Τζολάκης, ο Ορτέγκα ή ο ΣΑ να αντικαταστήσουν τον Τζολάκη στο 100%. Θεωρητικά ναι, μπορούν. Βαγγέλη, στην πράξη πριν 2 χρόνια έπαιζε και ο Άνταμς που ήταν στον Αστέρα Τρίπολης, ο ψηλός, ο χοντρός με τα μουσια, το Center 4. Εντάξει ρε Γιάννη. Λοιπόν, Βαγγέλη, θα γίνουν 2 μεγάλα μπαμ στον Παναθηναϊκό. Περίμενε και θα δεις ότι αυτό θα γίνει. Η ομάδα έχει γεμίσει καλούς παίκτες. Υπάρχουν 2 προσωπικότητες τώρα, De Frey και Dessers. Θα έρθουν άλλοι 2. De Frey και Dessers. Το Dessers, να τον δούμε. Δεν ξέρω τι, όταν λες προσωπικότητα. Ο De Frey είναι προσωπικότητα. Dessers, πέρυσι δεν τον είδαμε λόγω των τραυματισμών. Δεν ξέρω αν είναι προσωπικότητα. Εγώ δεν αμφιβάλλω. Όταν έχεις αυτή τη δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα, όταν ο Γιάννης Αλαφούζος μέχρι τώρα έχει δώσει κοντά στα 30 εκατομμύρια για τις μεταγραφές, βάζω και του Κάγκουα, όταν έχεις τη δυνατότητα να δίνεις στην Μπρέτφορντ 7 και 8 εκατομμύρια για να φέρεις το Γένσεν Premier League, δεν αμφιβάλλω. Το θέμα είναι τι επιλογές κάνεις. Δηλαδή, okay, καλός ο Κάγκουα, ένας καλός παίκτης, όχι όμως ο παίκτης που θα σου κάνει τη διαφορά, η προσωπικότητα, ένας καλός παίκτης που τον χρειάζεσαι. Δηλαδή, όσο καλός είναι ο Ζουμπχόφ, όσο καλός είναι ο Καϊρίνεν, τόσο καλό, αντίστοιχα καλός είναι και ο Κάγκουα. Κανένας όμως από τους τρεις, στα δικά μου μάτια, δεν έχει αυτή την ηγετικότητα, δεν έχει αυτή την προσωπικότητα, δεν είναι ο παίκτης που θα πω ότι μπορεί να κάνει από μόνος τη διαφορά. Όταν φτιάξει ένα γκρουπ, ένα σύνολο που μπορείς να πάρεις από αυτούς τους παίκτες, δηλαδή, για παράδειγμα, έχω πει στην περσινή ΑΕΚ, για μένα ο MVP είναι ο προπονητής, ο Νίκολιτς. Γιατί είναι ο προπονητής? Γιατί έφτιαξε μια ομάδα, έπαιζε ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου, ναι, αργό, αλλά μια χαρά για τη Super League και έφτασε να πάρει και το πρωτάθλημα. Έγινε ένα αξιόπιστο γκρουπ. Και εκεί έλεγε ποιο είναι ο MVP. Για μένα μετά τον Νίκολιτς ήταν ο Πινέδα. Μακράν. Άλλο μπορούσε να πει τον Ρότα. Άλλο τον Γιώβιτς. Άλλο τον Στρακόσια. Άλλο τον Μαρίν. Άλλο τον Κοϊτά. Χανότανε γιατί ήταν γκρουπ. Είχε όμως και παίκτες προσωπικότητες. Είχε και MVP εκεί μέσα. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Άρης Παναθηναϊκός. Άρα, λέει ένας φίλος για Γένσεν Βαγγέλη, ισχύει ότι γίνονται εκ νέου συζητήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα τελειώσει οριστικά είτε θετικά είτε αρνητικά. Και γιατί δεν. Ποιος σου λέει ότι δεν έχει τελειώσει ήδη. Απλά για επικοινωνιακούς λόγους το κρατάνε μέχρι να βρουν τον ιδανικό αντί Γένσεν. Δηλαδή να αλλάξει ο Γένσεν, γιατί το πρόβλημα δεν ήταν τα λεφτά ούτε η Μπρέτφορντ. Ήταν ο Γένσεν και η γυναίκα του, ο Γένσεν που δεν θέλαν να έρθουν. Να αλλάξει και σε τελική ανάλυση. Παρακαλετώ, πώς το λέει, παρακαλετώ εδίο. Παρακαλετώ εδίο, ξινό μπιμπι. Έτσι. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Ας πάει σε κάτι, τόσα λεφτά δίνει. Εντάξει, θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει με τον Ίστρου που έχει κολλήσει και επιμένει εκεί και όχι με τον Κοτσόλη. Ναι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ψάχνουν παίκτες στις ίδιες θέσεις και οχτάρι και δεξί εξτρέμ. Σίγουρα θα συγκρουστούν κάπου με τα γραφικά και συγκρούστηκαν. Όπως στην περίπτωση, άσχετα τι λέει ο φίλος ότι ποτέ δεν έγινε πρόταση για τον Τετραούι του Παναθηναϊκού, συγκρούστηκαν και εκεί. Είναι δύσκολο να έρθει είτε στον έναν είτε στον άλλον ο συγκεκριμένος, γιατί υπάρχουν ομάδες από ανώτερα τόπο πρωταθλήματα που τον θέλουν και η μεταγραφή θα φύγει πάνω από τα 10 εκατομμύρια, πιστεύω εγώ. Αλλά ποτέ μιλές ποτέ. Οι ατζέντιδες είναι το πρόβλημα στην υπόθεση Γένσεν Βαγγέλη, ναι. Μια λέμε οι ατζέντιδες, μία ο ίδιος ο Γένσεν, μία η γυναίκα του Γένσεν. Αρχικά ήταν η Μπρέτφορντ. Έχετε καταλάβει ότι σε αυτό τον 1,5 μήνα, 2 μήνες που τρέχει η υπόθεση του Γένσεν έχουμε βρει 5-6 λόγους. Απλά να σας υπενθυμίσω ότι το Γένσεν ο Κοτσόλης τον κοιτούσε και πριν. Εγώ δηλαδή για παράδειγμα όταν είχα αποκαλύψει το όνομα του Γένσεν το Γενάρη δεν υπήρχε Νίστρουπ. Πώς το είχα βγάλει, δεν το είχε βγάλει κανείς άλλος, πώς το ήξερα. Εννοείται ο Θανάση μου, εννοείται αν κάνει τα νούμερα ακόμα και τα μισά από αυτά που έκανε τα γκολ και τις ασίστ που έβγαζε. Κατά μέσο όρο τις δύο τελευταίες σεζόν είχε από 23 γκολ, όχι κατά μέσο όρο, 23 γκολ με σκοραρίσματα και ασίστ την πρώτη του σεζόν, 23 γκολ με σκοραρίσματα και ασίστ στο Κάγκουα και τη δεύτερη σεζόν στη Μετιχά από Ελ Μπερσεβά. Τα μισά από αυτά, δηλαδή 11 ή 12 με γκολ και ασίστ, ναι. Μια χαρά θα είναι. Άλλο όμως αυτό και άλλο ότι, ρε παιδί μου, ο Ντεφράι είναι προσωπικότητα, είναι ηγέτης. Έρχεται από το πρωτάθλημα, από την Ίντερ, αρχηγός, πρωταθλητής, Ιταλίας. Αυτό λέω. Ο Κάγκουα έρχεται από τη, ναι, MVP, με τη, πρωταθλητής με τη Χάμπο Όλιμπερ Σεβά. Στο Ισραηλινό πρωτάθλημα όμως είναι κατώτερο και από το ελληνικό. Αυτό λέω, αυτή είναι τη διαφορά που σας λέω, προσπαθώ να σας εξηγήσω. Κάνε και ένα σχόλιο για τις δηλώσεις Καραπαπά δίνουν content. Τι, Βασίλη μου, για ποιο θέμα, για ποιους από όλους. Ο Καραπαπάς είχε πολλούς, για πολλά είπε. Ήταν για πρώτη φορά μετά πάρα πολύ καιρό ένας έδωσε σωστή ενημέρωση τι ακριβώς γίνεται στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και βοήθησε πολύ τους ρεπόρτερ. Και αυτά που είπε για το φίλι, τον αμυντικό χαφ, καλά έκανε και τα είπε. Γιατί μένουμε μόνο στις μεταγραφές, στους παίκτες που ανανεώνουν και τα λοιπά, στους ξένους και όχι στα νέα παιδιά. Ο Βασίλης λέει επιτέλους ο Ολυμπιακός πάει για μια σωστή μεταγραφή για εκεί που πονάει από πέρυσι. Ο Τετραουή είναι αυτό που του λείπει, τρέχει με την μπάλα κάθετα, έχει σωστή μεταβίβαση και μετάβαση, μαρκάρει και έχει αντοχή. Δεν είναι και ο ταχύτατος αλλά είναι αυτό που του χρειάζεται. Ελπίζω να τον πάρει η ομάδα. Φίλε μου, εγώ δεν τον ήξερα. Σας είπα ότι τον είπα την Παρασκευή. Θα ανέβει σύντομα και το σχετικό reel, από το Σκοράκια που δείχνει το γλέντι που μου κάνει ο Δούσκας. Λέει αθλητικός διευθυντής Ευάγγελος Μίχος, το σκάουτ του Μίχου που λέω για τους δύο παίχτες, για τον Τετραουή και τον Γιώργεσεν, το Δανό. Τα δύο οχτάρια, σημαντικά οχτάρια, χωρίς να ξέρω τίποτα, δεν είχε γραφτεί τότε τίποτα ούτε για τον ένα, για τον άλλο, καλά για τον Γιώργενσεν δεν έχει γραφτεί και τώρα για τον Τόμας Γιώργενσεν. Για μένα ο Τόμας Γιώργενσεν θα ήταν ιδανικός χαφ για τον Παναθηναϊκό του Νίστρου. Δανός κι αυτός, γεννημένος το 2005, 1,84 ύψος, έτσι. Έχει συμβόλαιο με τη Βίμπορκ ως το 2028, αριστεροπόδαρος, έτσι. Προερχόμενος από τις Ακαδημίες της Κοπεχάγης, εκεί που δούλευε ο Νίστρουπ, παίχτης που τον κοιτάζουν και γαλλικές ομάδες και γερμανικές ομάδες. Πολύ καλό στα μεσοδιαστήματα χαφ, παίρνει μπάλα, καλή τεχνική, κάθε το παιχνίδι, κουβαλάει την μπάλα για να την προωθήσει, με εξαιρετική αντίληψη, ιδανικός για συνδυαστικό παιχνίδι, με καλές εκτελέσεις foul, corner, γύρω από την αντίπαλη περιοχή, έχει ένα εξαιρετικό αριστερό πόδι, πάει κάθετα την μπάλα στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας, είναι δυνατός, σωματοδομικά δεν είναι πολύ γρήγορος, ούτε τόσο καλός ανασταλτικά, αλλά για οχταροδεκάρι τον θέλεις. Τζαρτζαρίσματα, εντάξει, σκανδιναβός. Νομίζω ότι ένας χαφ που μπορεί να κάνει τη διαφορά και τον θεωρώ ιδανικό για το Παναθηναϊκό του Νίστρουπ. Χρηματιστηριακή αξία μεγάλη και αυτός, όπως κοντά σε αυτή του τετραού, είπε στα 5 εκατομμύρια, αλλά δεν είναι το όνομα το βαρβάτο που θέλει ο Παναθηναϊκός για το 8 και είναι περισσότερο και αυτός, όπως ο Γιάνγκος, 21 χρονών ο Γιώργεσεν.

Ο G13 βλέπει ο Ολυμπιακός σε πανικό, απολύτως κανένα σχέδιο, σχεδιασμός ό,τι κινείται εκτελείται, αφού μπαίνει στον Γερμανό της Μπάγερ, μετά στο, τον Γκορέτσκα, μετά στο Χάλαντ, πανικός και παίκτες στα φιλικά να πέθουν σαν τα κοτόπουλα, με θλάσεις και τραβήγματα, 1-0-5 πληρώνει ο Μεντιλίμπαρ να μην πάει σχολείο. Οκ, φίλε μου. Αυτό, να σου πω κάτι. Το θέμα το τι γράφουν οι δημοσιογράφοι και τα ρεπορτάζ δεν σημαίνει πάντα ότι έχει να κάνει και με το προγραμματισμό του Ολυμπιακού G13. Σου είπα την προηγούμενη εβδομάδα το γεγονός ότι μέσα σε 5 μέρες στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού γραφόντουσαν κάθε μέρα αναδιάδες δίδυμα χαφ, μου δείχνει ότι μάλλον περισσότερο στο υπήρχε μια ομίχλη, ήταν τελείως ομιχλώδες το οποίο με ευθύνη της πάει, ναι, αλλά το γεγονός ότι μαθαίνουν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ότι έχει προταθεί και εξετάζεται από τον Ολυμπιακό όνομα βετεράνος χαφ που μένει ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία, πολύ καλό όνομα, πάνω από 32 χρονών, και την ίδια μέρα γράφεται και Φαμπίνιο και Βαϊνάλντουμ, δεν σημαίνει ότι το έχει δώσει ο Ολυμπιακός. Επίσης δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται και με τις δύο περιπτώσεις. Ένα. Ή όταν γράφεται για τον Γκορέτσκα. Από εκεί και πέρα, ναι, αυτό με τους τραυματισμούς, με τις θλάσεις, είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το Λιβάκοβιτς που λες στις 2-13, το Λιβάκοβιτς μπορεί να τον ήθελαν στον Ολυμπιακό κάποιοι. Ο Μεντιλίμπαρ σίγουρα δεν τον ήθελε, γιατί τα αδύνατα σημεία του Λιβάκοβιτς είναι αυτά που ο Μεντιλίμπαρ θέλει να είναι τα προσόντα του νέου τερματοφύλακα. Έτσι, για το άμεσο παιχνίδι.

Το ρεκόρ μεταγραφής του Κάνσας είναι 9,5 εκατομμύρια δολάρια το 20 για τον Άλαν Πουλίδο. Τώρα θα γίνει τα 22 εκατομμύρια δολάρια για τον Λουίς. Μιχό, το Ριμπάλντα πρέπει να λες μαντάρα, όχι το Τζόρτζιο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας...
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση. Βιπέ με λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμη.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Σήμερα έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να επισκεφτεί τις πληγείς περιοχές της Βαλένθια. Συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκη, έχει στο Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός την ανάγκη να σταλεί ξεκάθαρο αποτρεπτικό μήνυμα σε όσους παρανόμως επιχειρούν να εισέλθουν στην Ευρώπη, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παλεύουμε να έχουμε σημαντικό ποσοστό εντός Βουλής, τόνισε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός Τρυφώνας Αλεξιάδης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για συνεργασίες που θα κάνουν αίσθηση. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Σήμερα το απόγευμα η πρώτη ψηφοφορία της προαναθεωρητικής Βουλής. Η Ολομέλεια καταγράφει αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Σε πάυση στρατιωτικών επιχειρήσεων βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτείων στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς, επιβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Στον καιρό, ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας για σήμερα, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά της Βόρειας Ελλάδας, ασθενείς και τοπικά μέτρη άνεμοι στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 28 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.
12: Goal!
13: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Επιστροφή εδώ στο στούντιο του Interventen Ελλάδα Sports 94,3 με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα να κάνει τις πρώτες ραδιοφωνικές μοιχείες αυτής της εβδομάδας, τις ραδιοφωνικές μοιχείες της Δευτέρας, Good Week. Το είπαμε και στο ξεκίνημά τους, λίγο μετά τις 11. Και σήμερα 3 ώρες θα ολοκληρώσουμε στον Interventen Ελλάδα Sports 94,3 τις ραδιοφωνικές μοιχείες την Παρασκευή και μετά θα σας χαιρετήσουμε για το καλοκαιράκι. Να πούμε ότι να ξεκινήσουμε μια είδηση. Ένα μεγάλο ταλέντο του Ολυμπιακού, της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, ανακοίνωσε απέκτηση Μίλαν. Ο λόγος για τον Σπυρίδωνα Πέτρο Ζορμπά, 16χρονος στόπερ, διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας, K15 και K16. Η Μίλαν σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη μεταγραφή του Σπυρίδωνα Πέτρου Ζορμπά, ο οποίος θα αποτελέσει μέρος του Project Milan Futuro, μιας πρωτοβουλίας αφιερωμένης στην ανάπτυξη και εξέλιξη νέων ταλέντων, και υπέγραψε από ό,τι βλέπω και επαγγελματικό συμβόλαιο στη Μίλαν ο νεαρός. Να πούμε κάτι άλλο, να απαντήσω σε ένα μήνυμα που δεν το ήξερα, τώρα το διαβάζω. Σε ένα μήνυμα φίλου που λέει: καλά, τι κάνουν στον Ολυμπιακό, έχουν θέμα με τους ξένους και θα πάρουν χαφ τον Αλγερινό που θα καταλαμβάνει θέση ξένου. Οι Αλγερινοί λογαριάζονται ως κοινοτικοί. Ναι. Okay. Για τον Τετραουή σας έχω πει ότι για να τον πάρει κάποια ομάδα θα χρειαστεί να δώσει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια στην Σαρλερουά. Η Σαρλερουά έχει απορρίψει προτάσεις. Η τελευταία πρόταση ήταν από τη Χαλ του Ατζούμ, που της έδινε 8 εκατομμύρια συν 2 εκατομμύρια μπόνους. Εγώ ξέρω και για πρόταση, διαψεύδεται βεβαίως, από τον Παναθηναϊκό, 7 εκατομμυρίων συν αντίστοιχο υψηλό μπόνους. Ένας παίκτης που δεδομένα Χαλ, Λίντς, Μπράιτον, Κρίσταλ Πάλας, Μαρσέι, Λιόν, Φενέρμπαξε, Σάλτσμπουργκ τον θέλουν, έτσι. Πέρυσι τον ήθελε η Λίλ. Αυτά για τον Τετραουή. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, μια και αναφέρομαι στον Ολυμπιακό και πρέπει να απαντήσω και σε έναν, μάλλον να συμπληρώσω την απάντησή μου σε έναν φίλο που με έχει ρωτήσει αν βλέπω από τώρα μέχρι τέλος της σεζόν, μέχρι τέλος της μεταγραφικής περίοδου, τέλος Αυγούστου, ο Ολυμπιακός να κάνει 5 μεταγραφές. Του είπα παραπάνω, 5, και του είπα ότι μπορεί ανάλογα με τις πωλήσεις που να γίνουν και να προκύψει ενίσχυση σε θέση που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ορατή. Αυτή η θέση είναι πολύ πιθανή να είναι του χαφ, να αποκτηθεί και δεύτερος χαφ, εκεί που ο Ολυμπιακός στα φιλικά παρουσιάζει πρόβλημα. Έτσι. Και επειδή πουρναρά, από ό,τι καταλάβες, αυτό το ψώνιο που λέγεται Τζόρτζιο Μαντάρα δεν αντέχει χωρίς να το βγάλουμε μια μέρα όταν είναι εδώ στο μικρόφωνο. Το είδες προηγουμένως. Λέω να τον καλέσω γιατί βρήκε, λέει, είδηση που δεν έχει παίξει αλλού, δεν έχει γραφτεί σε καμία μεγάλη ιστοσελίδα, στο μπάσκετ, και τη βρήκε την είδηση για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Αποκαλυπτικός. Βρήκε είδηση από το NBA ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Μαντάρα! Μαντάρα!

0: Πουρναρά, προλόγησε το Μαντάρα, σε παρακαλώ. Προλόγησε τον Πουρναρά το Μαντάρα.
1: Κάτσε να πάρουμε τα μικροφόνα μας.
0: Ένα μπορεί, προλόγησε το.
1: Μπήκε στο ίδιο Τζόρτζιο Μαντάρα. Με είδηση, είναι βόμβα ή όχι?
2: Έχει.
0: Μίλα ρε μπροστά, μιλάς από πλάγια, μίλα μπροστά στο μικρόφωνο.
2: Καλησπέρα καταρχάς, καλημέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πες και καληνύχτα εσύ, δεν πειράζει. Πες τα όλα, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, ναι.
2: Με αυτό που θα ρίξουμε τώρα λίγο.
0: Σιγάρι μεγάλε, θα ρίξει τώρα μας πίσω, θα ρίξει τώρα για όλα. Θα πέσουν τα ψευδοροφές εδώ πέρα. Εδώ δεν ξέρεις βασικά πράγματα. Να σου ρωτήσω, να σου κάνω μια ερώτηση σοβαρή. Θα ακριθείς και τώρα και από αυτή.
3: Βεβαίως.
0: Ένα σαρκοβόρο ζώο τρώει άλλο ζώο που έχει χτυπηθεί από αστραπή και έχει πεθάνει από αστραπή?
3: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Καλή, πώς δεν είπες καλή ερώτηση, καλό ερώτημα? Πώς το λες, καλό ερώτημα,
1: καλό ερώτημα.
0: Δεν το γνωρίζεις, τι λες? Τι λες ρε?
3: Τι να πω, δεν το γνωρίζω.
0: Καλά, πες τα rumors τώρα, μας έχεις φέρει για τον μπάσκετ, για τον Παναθηναϊκό, να μας πεις.
3: Λοιπόν. Αυτό έχει γραφτεί στην Αμερική, συγκεκριμένα στην Wallace Sport.
0: Ποια?
3: Wallace Sport. Έτσι
0: Wallace, εγώ Wallace παίκτες ξέρω, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, βολεϊμπολίστες, πολίστες.
3: Λοιπόν,
0: Wallace Sport, ναι, okay.
3: Αυτό που έχει γραφτεί είναι πως ο Παναθηναϊκός εξετάζει την αγορά του NBA.
0: Την αγορά, στο NBA.
3: Την αγορά του NBA.
0: Α, ναι.
3: Προκειμένου να βρει ένα guard,
0: ναι.
3: Γιατί για guard ενδιαφέρονται οι πράσινοι,
0: ναι.
3: Είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν έως και 5 εκατομμύρια δολάρια.
0: Και δεν παίρνουν το Westbrook.
3: Ακριβώς αυτός είναι ο ένας ο οποίος είναι πιθανός στόχος.
0: Ποιος?
3: Ο Russell Westbrook. Και ο επόμενος είναι ο D'Angelo Russell, ο οποίος βέβαια έγινε trade πρόσφατα στους Grizzlies. Ήταν μέρος ενός trade. Δεν ήταν δηλαδή από τα,
0: δηλαδή,
3: από τα πρόσωπα.
0: Okay, δηλαδή
3: είναι πολύ πιθανό να μείνει και ελεύθερος από τους.
0: Ο Άντζελο Ράσελ.
3: Ο D'Angelo Russell.
0: D'Angelo Russell, μάλιστα. Και πώς τον είπε το μικρό του Westbrook?
3: Ράσελ.
0: Άρα για Ράσελ πάει ο Παναθηναϊκός. Είτε όνομα είτε επώνυμο. Μάλιστα, ωραία, ναι. Πάρα πολύ ωραία.
3: Μέχρι τώρα βέβαια και οι δύο έχουν προτεραιότητα το NBA.
0: Ναι.
3: Ο Westbrook
0: είναι σε ευθύνουσα απορία η καριέρα του.
3: Ναι.
0: Πού παίζει τώρα?
3: Είναι ελεύθερος.
0: Α, είναι free agent. Okay. Και ο Ράσελ είπες πριν.
3: Ο Ράσελ έγινε τέτοιος.
0: Ναι, είπες. Okay, εντάξει. Τι πιστεύεις κύριε Πουρναρά, Westbrook στο Παναθηναϊκό, πώς θα το βλέπεις?
2: Ενδιαφέρον.
0: Μ' αρέσει, ενδιαφέρον. Okay, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στο NBA, ο Παναθηναϊκός εξετάζει Westbrook και Ράσελ. Γιατί θέλει να καλύψει τη θέση του γκάρ και μπορεί να δώσει μέχρι 5 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Είπε, θα το ακούσατε από τον Τζόρτζιο Μαντάρα. Αυτά. Ο Σοκόλ μου λέει καλημέρα Μίχο. Φίλε Μίχο, τόλμησε και πες τι μεταγραφή θα κάνει η ΑΕΚ σε θέση του Πινέδα. Ευχαριστώ, δεν ξέρω. Θα μάθουμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, από όνομα λέει ο Δημήτρης, καλή εβδομάδα Ευάγγελε. Για έκανα όνομα, χώρα Ήπειρος για παίχτη έχει βγει. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, είχα μια πληροφορία από έγκυρη πηγή, δηλαδή από την πηγή που μου είχε δώσει και τον Γκάγκουα και δεν τον είχα πιστέψει, για το μεσοεπιθετικό, όχι ακριβώς για Αντιπινέδα, αλλά για τον χαφ μεσοεπιθετικό, γιατί θα κάνει δύο μεταγραφές και στη θέση που έπαιζε, στη θέση που κάλυπτε ο Πινέδα και σε αυτές που έπαιζε ο Ζωάο Μάριο με τον Περέιρα. Το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ένας Νορβηγός που αγωνίζεται στην Rapid Viennis, μεταγραφή αγορά της Rapid Viennis από την Σουηδική Zoo Garden τον περασμένο Σεπτέμβριο 3.800.000 ευρώ. Ο λόγος για τον Τομπίας, καθίστε να σας το πω, Γκούληξεν, 23 χρονών, ναι, Τομπίας Γκούληξεν.

Ο Τζίο 13 λέει να μας πει πόσο χρονών ήταν πριν από 16 χρόνια που πήρε η ομάδα του το πρωτάθλημα, να αφήσει το με την Λίμπαρ για τον Ολυμπιακό ήσυχο και να αλλάξει παρατσούκλι, γιατί η Τζίο είναι μόνο ένας Γιωβάνι, ε. Λοιπόν, Ερυθρόλευση, καλημέρα σε Ευάγγελε. Από τον Τζόνι 7, προβλημάτισε η εικόνα του Ολυμπιακού στο τελευταίο φιλικό, αλλά μην διαστούν οι φίλοι προπονητές του. Κάναμε να εξοπολύσουν το ανάθεμα. Όπως είπε ο Θείος Μέντι, η ομάδα που θα δούμε μετά τα προκριματικά δεν θα έχει καμιά σχέση με την ομάδα που είδαμε, αφήνοντας να εννοηθεί, όπως το καταλαβαίνω εγώ, σαρατικές αλλαγές και πολλές μεταγραφές. Μαθαίνω πως κλειδώσαμε Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα τον Γερμανό. Του έχει κάνει βελτιωμένη πρόταση και υπάρχει από χθες το βράδυ αυτή η αισιοδοξία. Ένα από τους καλύτερους τερματοφύλακες που θα μπορούσαμε να πάρουμε. Και ας λένε οι γνωστοί μας, έφερε το δεύτερο της Νότιχαμ. Μα στην Νότιχαμ είχε πάει για 4 μήνες. Ο δεύτερος της Manchester City ήταν ο Ορτέγκα. Πήγε για 4 μήνες τον περασμένο Φεβρουάριο, έπαιξε στην Ευρώπη για συγκεκριμένους λόγους. Δεν θα έμενε στην Νότιχαμ, δεν θα έμενε ως δεύτερος. Ήδη έχει απορρίψει την Everton, έχει απορρίψει δύο γερμανικές ομάδες, είχε απορρίψει και ο Ολυμπιακός έπρεπε να του κάνει βελτιωμένη πρόταση χθες με πολύ υψηλό signing fee, επειδή είναι ελεύθερος, για να τη βλέπει θετικά και να είναι κοντά στο να τον υπογράψει. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλή εβδομάδα. Φαίνεται η αδυναμία της ΑΕΚ στα χαφ, κυρίως στη δημιουργικότητα. Σίγουρα θέλει ενίσχυση σε εκείνη τη γραμμή η ομάδα. Τέλος, ο Ζιουβκόφ φαίνεται ακόμα αρκετά βαρύς. Να περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες μεταγραφές στα χαφ. Γιάννης από Άλυμο. Τις προανήκειλε κατά κάποιο τρόπο ο Νίκολιτς, φίλε μου, καλέ.

Σταύρος ΑΕΚ μου λέει, κύριε Μίχο, εμένα δεν μου άρεσε το ποδόσφαιρο του Νίκολιτς, αλλά με τόσο αργό τέμπο, σε slow motion, αλλά με παίχτες μπαλάτους. Από την άλλη, μου άρεσε το ποδόσφαιρο του Αλμέιδα τον πρώτο 1,5 χρόνο πάρα πολύ, με την ένταση, το ρυθμό, το pressing. Όπως μου άρεσε, παρότι ΑΕ και το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ τον πρώτο 1,5 χρόνο, μετά καθόλου, ειδικά πέρυσι. Από εκεί και πέρα όμως ήταν, για τη Super League ήταν άκρως αποτελεσματικό, και νομίζω ότι ο Νίκολιτς πιστώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την τρομερή επιτυχία με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το θέμα όμως είναι πώς εξελίσσεται η ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα για την Ελλάδα, μπορεί μια ομάδα, σε μια ομάδα να κάνει τη διαφορά ο Πινέδα με τον Γιώβιτς ή τον Μάριν, ο Ελκαμπή με τον Μποντένσε ή βάλτε όποιον θέλετε εσείς, αλλά στην Ευρώπη, και ειδικά όταν μιλάμε για επίπεδο Champions League, δεν μπορείς να σταθείς. Πόσο μάλλον για την ομάδα μας, που θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι έχει διώξει έναν παίχτη που όχι ήταν η μισή ομάδα, αλλά ήταν πάνω από το 60% της δυναμικής της. Εγώ, όσο και να προσπαθούν να μου το περάσουν οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ ή και οι συνοπαδοί μας ότι εμπιστοσύνη στον Ριβάλντα, εγώ δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη, και γιατί δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη όταν έχουμε δει, εκτός από τον Νίκολιτς και τον Ρέρβας, έχουμε δει και την άλλη πλευρά, με Πενράις, με Κουτέσα, με Γκρούκιτς, με Σαχαμπό, με Γεωργίεφ.

Ο Δημήτρης λέει: φεύγει ο Πινέδα και η πρώτη σου μεταγραφή που πάει να φέρεις είναι ο Καγκουά, που δεν είναι καν αντιπινέδα, και δεν καταφέρνεις ούτε αυτόν να τον φέρεις, και τον φέρνει ο Παναθηναϊκός γιατί έδωσε 1,5 εκατομμύριο παραπάνω.

εκεί δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Τουλάχιστον φίλε μου καλέ, φίλε μου IG, στο Παναθηναϊκό το πήρανε χαμπάρι και γρήγορα επικοινώνησαν με την επόμενη μέρα, κόντρα σε αυτά που είχε γραφτεί ότι θα είναι ο Αντι Γένσεν, το plan B του Γένσεν. Από τη δεύτερη μέρα επικοινώνησαν ότι δεν έχει καμία σχέση με το Γένσεν, ότι ο Κάνκουα δεν ήρθε, δεν αποκτήθηκε για Αντι Γένσεν, το δίνω αυτό στο Παναθηναϊκό. Έτσι, ότι θα έρθει άλλο οκτάρι, είτε ο Γένσεν είτε κάποιο άλλο που θα είναι τύπου επίπεδου Γένσεν. Στο Παναθηναϊκό μέσα το πήραν στην ΑΕΚ.

Έχω διαφωνήσει με φίλους μου αεκτζίδες, σε αυτούς δίνω, σε αυτούς μπορώ να απολογηθώ με εισαγωγικά και όχι στους ρεπόρτερ της ΑΕΚ ή γενικότερα σε ρεπόρτερ μεγάλων ομάδων, αλλά σε φίλους, ακροατές, τηλεθεατές, αναγνώστες κτλ. Ναι, 100%. Έχω την άποψή μου για τον Πινέδα. Σας την έχω πει. Όπως έχω καταθέσει και την άποψή μου για την ομάδα της ΑΕΚ, που πήρε ένα πανάξιο, ένα δίκαιο, ένα υπερβατικό πρωτάθλημα, αλλά για μένα είχε δομικά θέματα, είχε δομικές αδυναμίες. Έχει δομικές αδυναμίες γιατί δεν τις έχει καλύψει. Ακόμα και οι μεταγραφές, αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα, δεν δείχνει μια ομάδα που δυναμώνει εν όψη τη συμμετοχή της, της ενδεχόμενης συμμετοχής στο Champions League, στη League Phase του Champions League και της παράλληλης προσπάθειας διατήρησης των σκύπτρων στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι χάνεις Πινέδα και μέχρι τώρα έχεις πάρει τον Ζουκόφ και τον Καρίνεν δεν μου λέει κάτι. Δεν είναι αυτή η ενίσχυση. Να τα λέμε ξεκάθαρα που σας λέω. Δηλαδή, δεν είναι πλήρης ομάδα η ΑΕΚ. Όσο και να προσπαθούν φίλοι μου αεκτζίδες και οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ να πείσουν για αυτό το πράγμα, να πείσουν εμένα οι φίλοι μου και οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, τον κόσμο της ΑΕΚ για αυτό το πράγμα. Κλήρης. Δομικά θέματα η ΑΕΚ. Δεν έχει βασικό αριστερό μπαγκ για μένα. Ό,τι και αν έκανε, πήρε πρωτάθλημα με Πίλιο και Πενράις. Ναι, αν θέλει να εξελιχθεί, να μεγαλώσει, πρέπει να φέρεις έναν ποιοτικό, έναν ψηλοτάβανο, να κάνεις upgrade στη συγκεκριμένη θέση που να είναι βασικός και να μείνει ο Πίλιος ή ο Πενράις για δεύτερος. Πρέπει να φέρεις έναν ισοδύναμο του Ρότα δεξιό μπακ. Έτσι. Εφάμιλο του Ρότα. Θέλει ένα στόπερ γρήγορο, που να, δηλαδή για βασικός να έχει τρεις βασικούς και να είναι ο Μουκουντή, ο Ρέλβας και ένα στόπερ γρήγορα του επίπεδου όμως Μουκουντή και Ρέλβας. Μετά την απώλεια του Πινέδα θέλει ένα χαφ που τάχει δυναμικό, που να κουβαλάει μπάλα και να πατάει σε πάρα πολλά σημεία του γηπέδου όπως ήταν ο Πινέδα, και έναν ακόμα χαφ, θέλει δύο χαφ. Ο δεύτερος να είναι μεσοεπιθετικός που μπορεί να βοηθήσει όπως βοήθησαν πέρυσι κυρίως ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο ερχόμενος από τον πάγκο για το βασικό rotation. Έτσι. Αυτά. Εγώ για παράδειγμα είμαι φαν του Ελίασον. Τον έχει απαξιώσει τον Ελίασον. Απαξιώθηκε μάλλον ο ίδιος ο Ελίασον. Και με Αλμέιδα και με Νίκολης δεν υπολογίζεται. Ο καλός Ελίασον για μένα είναι ανώτερος και από τον Ζουμπκόφ. Ο καλός Ελίασον που τον έχει χάσει όμως τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Έλεγα το Σαββατοκύριακο που ήμουν στην Αμάνθο, μιλώντας με διάφορους φίλους μου, ότι ήταν λάθος, τεράστιο λάθος της ΑΕΚ που δεν κράτησε τον Πινέδα. Μα μου λένε, πίεζε να φύγει. Πίεζε να φύγει όταν πλέον είχε η Μοντερέι προπονητή τον Αλμέιδα, έτσι, όταν είχε πάει ο ίδιος στο Μεξικό. Στις πρώτες διαπραγματεύσεις, τον Απρίλιο και τον Μάιο, μέχρι να φύγει για το Μεξικό και το Μουντιάλ, υπήρχε διαφορά 500 χιλιάρικα. Ας του δίνε τα 2 εκατομμύρια τότε, τα fix, όχι με τα bonus, fix. 2 εκατομμύρια και να δείτε αν είχε συμφωνήσει ή αν είχε ανανεώσει ο Πινέδα. Δεν τα έδωσε γιατί προφανώς ο Ηλιόπουλος υιοθέτησε την άποψη, την πρόταση, την εισήγηση του Ριμπάλντα. Αυτό ήταν λάθος. Και μπορεί να βγω λάθος, εγώ το λέω τώρα ότι θα το πληρώσει αυτό το λάθος η ΑΕΚ με τον Πινέδα. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό περιβάλλον για σήμερα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσε της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγε στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
12: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.
16: Πολλά τα μηνύματά σας. Ο Αποστόλης στέλνει μήνυμα σε όλους. Μην τρελαίνεστε, παιδιά. Τέλη Αυγούστου οι ομάδες τύπου Ολυμπιακού, η ΑΕΚ, θα είναι πολύ διαφορετικές. Είναι λογικό ένα χάφι, ένα εξτρέμ τώρα έχει 6 μοίρια στις 25 Αυγούστου να κοστίζει 4, μπορεί και λιγότερα. Όλοι περιμένουν να ψωνίσουν όσο πιο οικονομικά γίνεται. Κινήσεις όμως θα γίνουν. Επίσης ευκαιρίες με δανεικούς ποιοτικούς παίχτες, λέει ο Αποστόλης ο Μουρινιακός. Ο Γιώργος, ο ΑΕΚΤΖΙΣ, λέει. Το ότι ο Νίκολης δεν βάζει λεπτό πενράις και βάζει στο 91 Ελίασον Σαχαμπό πιθανό να δείχνει πολλά. Η επιλογή του Αντιπινέδα δεν χωράει ρίσκα, ούτε έχει περιθώρια λάθους. Τα όποια ρίσκα έχει η επιλογή Καρίνεν. Με την πώληση ή το δανεισμό του πενράις αναμένουμε ένα αριστερό μπακ επιπέδου ΑΕΚ να μπορεί να σπάσει την μπάλα, να πασάρει, να σεντράρει, να σουτάρει. Ο Παναγιώτης επίσης ΑΕΚ λέει η ομάδα κύριε Μίχο έχει χάσει το MVP της, τον Πινέδα, και λογικό είναι να υπάρχει ένας προβληματισμός, απλά όχι αρνητισμός. Περιμένουμε τώρα τον αντικαταστάτη του. Όσον αφορά για τον αριστερό μπακ, νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, και όσοι δεν το βλέπουν είναι επικίνδυνοι. Λοιπόν, μάλιστα. Ο Μάνος λέει, κύριε Μίχο, είπατε ότι δεν είδατε την, δεν έχετε δει φιλικά, δεν είδατε το φιλικό της ΑΕΚ που κέρδισε τη Σβόλε. Εγώ από αυτά που έχω δει είναι ότι έχουμε ένα δυσκίνητο επιθετικό δίδυμο που δεν λέει να το αλλάξει με τίποτα. Τελικά αναρωτιέμαι μήπως αγχωθήκαμε πιο πολύ, μη χάσουμε το Γιώβιτς παρά τον Πινέδα. Άλλωστε κάθε φορά που έρχεται ο Ζήνη από τον πάγκο αυτό ακριβώς φωνάζει. Από εκεί και πέρα σίγουρα χωρίς ένα δεξί μπακ εφάμιλο του Ρώτα και με βασικό αριστερό στην Ευρώπη δεν πάμε πουθενά. Πάντως φίλε Μάνο, με δίδυμο το Γιώβιτς και τον Βάργα η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Ο ένας είχε έρθει τέλος Αυγούστου, ο άλλος ήρθε τέλος Δεκεμβρίου. Αποδείχθηκε, γιατί από πλευράς χαρακτηριστικών έχεις δίκιο ενδεχομένως ότι αυτοί οι δύο δεν ταιριάζουν. Όμως στο παιχνίδι της ΑΕΚ, στο παιχνίδι του Νίκολιτς ταιριάξαν μια χαρά, και όταν χρειάστηκε να δώσει τη δύναμη, την ταχύτητα, την επιτάχυνση, ο Ζήνη ήταν εκεί. Ο τρίτος που γινόταν δεύτερος συνήθως στη θέση του Γιώβιτς. Τώρα, οπότε είμαι σε άδικος. Ναι, είναι το στυλ τους αυτό και φαίνονται αργοί, αλλά σου δώσαν ένα πρωτάθλημα. Θα μου πει κάποιος, άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα και άλλο η Ευρώπη. Συμφωνούμε. Για το ελληνικό πρωτάθλημα όμως έχει αυτούς δύο και έχει και το Ζήνη από πίσω. Εγώ θα ήθελα ακόμα ένα τέταρτο. Έναν επίσης γρήγορο. Γιατί ο Ζήνη μπορεί να τραβιέται να παίζει και στα πλάγια. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λες, αρχωθήκαμε να κρατήσουμε τον Γιώβιτς και έτσι αφήσαμε τον Πινέδα ως προς τις ανανεώσεις των συμβολέων. Εγώ είμαι της ίδιας άποψης. Θα διαφωνήσουν πολλοί φίλοι ότι ρε φίλε, δεν δίνεις τον Γιώβιτς που είναι ο στάρ σου. Μάλλον προσπαθείς να κρατήσεις τον Γιώβιτς που είναι ο στάρ σου, είναι ο πρώτος σου σκόρερ κτλ. Ενώ Πινέδα μπορείς να βρεις καλύτερο και θα το βρεις. Έτσι λέει η άποψη. Που εγώ διαφωνώ. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο Πινέδα έτσι όπως παίζει και έτσι όπως είναι η κατάσταση στην ΑΕΚ. Έτσι. Αλλά αυτές είναι απόψεις. Ο καθένας έχει την άποψή του.

Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλή εβδομάδα, φίλε μου. Έρχονται οι παιχταράδες που θα μας κάνουν χαρούμενος στην ΑΕΚ, σύμφωνα με τον προπονηταρά μας, τον κύριο Νίκολιτς. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να το ερμηνεύσει κάποιος, γιατί είναι υβριδικό σύστημα. Χαμελέον με τα δικά σου λόγια, όπως έλεγες. Με νοοτροπία όμως, νικητή. Είναι σύστημα για προπονητές και προπονηταράδες και μπαλά τους παίχτες με μυαλό, όχι μόνο πνευμόνια, λέει ο αισιόδοξος Στεφανός. Λοιπόν, ο φίλος μου Ρόνι Μπολ. Το χαρακτηρίζει βαλκανικό το ποδόσφαιρο του Νίκολιτς, αλλά αποτελεσματικό για την Ελλάδα. Καλησπέρα, φίλε Ευάγγελε, λέει ένας φίλος Ολυμπιακός, ο Διαμαντής. Το ποδόσφαιρο του Νίκολιτς δεν είναι αυτό που λες ότι τώρα η ομάδα παίζει μπάλα, αλλά ο άνθρωπος βλέπει πολύ μπροστά και δεν φοβάται να πει αυτό που θέλει. Το πρόβλημα είναι ο Ριμπάλντα, λέει ο Διαμαντής. Μάλιστα, μάλιστα. Τι έχουμε από μηνύματα.

Ο G13 είχε στείλει ένα μήνυμα, λέει: επειδή τα ραντάρ μου πιάνουν διάφορα από την περιβόητη πιάτσα των Αλτζέντιδων και Μανατζαρέων, να πούμε ότι η πρώτη επιλογή του Ολυμπιακού για το τέρμα ήταν ο Λιβάκοβιτς, ότι δεν τον έκοψε κανένας με τη Λίμπαρ της πάγιας καραμέλας που έχει καταντήσει αηδία και ότι ο ίδιος ο παίκτης απέρριψε τη μικρή για εκείνον πρόταση συμβολέου του Ολυμπιακού. Επίσης, θα πούνε στον κόσμο τι σημαίνει νέο γήπεδο με ίδια κεφάλαια και από πού θα βγουν τα πλάς 200 εκατομμύρια. Σε όλη την Ευρώπη, όποια ομάδα προέβη σε τέτοια ενέργεια, τι οικονομική πολιτική ακολούθησε. Και ο Μελισανίδης στην ΑΕΚ. Αυτός ήταν Μελισανίδης πάντα, έτσι ήταν Μελισανίδης. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Θα σου απαντήσω, φίλε μου. Όσον αφορά τον Λιβάκοβιτς, εγώ από την Πέμπτη, πριν βγει ο Καραπαπάς και πει ότι τον έκοψε ο Μεντιλίμπαρ, είχα πει ότι δεν μπορεί να ταιριάζει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί θα συμφωνήσω μαζί σου, G13. Στο παρελθόν έχουμε δει στον Μεντιλίμπαρ να κόβονται διάφορα κοψίματα στις μεταγραφές ή να φορτώνονται διάφορες μεταγραφές που δεν ήταν Μεντιλίμπαρ. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά τώρα για το συγκεκριμένο τον Λιβάκοβιτς, έχω πει από την Παρασκευή ότι ο Λιβάκοβιτς είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Έτσι. Αλλά δεν έχει παιχνίδι εκτός εστίας. Ούτε η εξόδη του, ούτε κυρίως το παιχνίδι με την μπάλα, το άμεσο παιχνίδι. Και είχα πει ότι θα μου έκανε τρομερή εντύπωση να τον έχει αποδεχτεί ο Μεντιλίμπαρ το συγκεκριμένο. Τώρα, αν τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός, το είχα πει κιόλας ότι θα λέγανε ότι είναι έγκριση με τη Λίμπαρ. Δεν μπορεί όμως να κάνει ο Λιβάκοβιτς, γιατί τον ξέρουμε τον Λιβάκοβιτς, σε αυτό που παίζει ο Μεντιλίμπαρ, σε αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Το είχα πει από την Παρασκευή. Έτσι. Λοιπόν, γενικότερα, μου λέγει ένας φίλος ότι διάβαζε τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που λέγανε για τον Όσο, τον αριστερό μπακ της Σεβίλης, ότι θα δώσει 7, 8, 9 εκατομμύρια. Και έλεγε. Και μου έλεγε ότι γελούσα. Γιατί γελούσα? Γιατί όποιος παρακολουθούσε τον Όσο καταλάβαινε ότι δεν ήταν ένας επιθετικογενής μπακ από αυτούς που θέλει ο Ολυμπιακός, ήταν ένας μπακ αμυντικογενής. Στο ρεπορτάζ γραφόταν συνήθως το αντίθετο. Λέω, εγώ δεν ξέρω τον Όσο, δεν έχω δει, δεν μπορώ να σου πω απαντήσω. Όχι, μου λέει, και να δεις, δεν πρόκειται ποτέ να δώσει αυτά τα λεφτά ο Ολυμπιακός για έναν τέτοιου είδους μπακ, κι ας είναι σε καλή ηλικία. Και γι' αυτό νομίζω βγήκε και μίλησε ο Καραπαπάς το Σάββατο. Και γι' αυτό, ναι, και για τον Όσο είχε πει ο Ολυμπιακός ότι δεν τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Μην ξεχνάτε ότι ο Μεντιλίμπαρ μπακ αριστερό μπακ από τη Σεβίλη ήθελε και είχε προτείνει εξ αρχής άλλων τον Πεδρόσα, όχι τον Όσο.

Καλημέρα, Ευάγγελε. Πολύ αργή ομάδα η ΑΕΚ. Πολύ αργός ο Ριμπάλντα. Δεν αφήνει περιθώριο για μεγάλη αισιοδοξία η ομάδα. Χρειάζεται 4-5 μεταγραφές μίνιμουμ. Ο Νίκολης θες πάλι ζήτησε παίχτες. Το Ριμπάλντα πρέπει να λες μαντάρα και όχι το Τζόρτζιο.

Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, ο Στέφαν Ορτέγκα, ο Γερμανός τερματοφύλακας, θα είναι ο Αντιτζολάκης. Η βελτιωμένη πρόταση που του κατέθεσε μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Ολυμπιακός, με ένα πολύ υψηλό signing fee ως ελεύθερος, μέτρησε ο Στέφαν Ορτέγκα. Από τότε που ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία η ΧΑΛ με τον Ολυμπιακό για τον Τζολάκη, είχαμε πει ότι είναι η νούμερο ένα επιλογή. Η ένσταση που είχα για τον για το ΣΑ ήταν ότι ο Ολυμπιακός από τον Μάιο ουσιαστικά τον είχε stand-by και θα μπορούσε να τον είχε φέρει λόγω και Μέντες. Κι ας έχει συμβόλαιο με την Γουλφς που έπεσε, θα φύγει ο ΣΑ από τη Γουλφς, έτσι κι αλλιώς. Άρα κάποιος ή κάποιος στον Ολυμπιακό κοιτούσαν κάτι διαφορετικό, γιατί πήγε και σε άλλες περιπτώσεις τερματοφυλάκων. Δεν καλυπτόντουσαν από το ΣΑ. Παρότι πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, παρότι μουντιάλικος, παρότι Πορτογάλος, παρότι πελάτης. Και νομίζω η πρώτη επιλογή εξ αρχής ήταν ο Στέφαν Ορτέγκα, άσχετα αν κάποιοι την τρόλαραν επειδή ήταν ελεύθερος και το ένα και το άλλο. Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας, επαναλαμβάνω, αναμένεται αύριο ή το αργότερο την Τετάρτη στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Τώρα να δούμε το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ορτέγκα. Θα είναι διετές, θα είναι για ένα συν ένα χρόνο, αυτό θα το δούμε. Ο Ορτέγκα, που είναι συνομήλικος με τον Ζωζεσά, 33 χρονών και οι δύο,

Ορτέγκα που έρχεται με 51 συμμετοχές στην τριετία του στη Manchester City και με 12 συμμετοχές στο τετράμινο που έπαιξε στην Νότιχαμ ως δανεικός από τη Manchester City. Στο παρελθόν στην Bundesliga είχε αγωνιστεί σε Werder και Wolfsburg. Υπήρχε ενδιαφέρον από τη μισή Γερμανία τώρα, υπήρχαν ομάδες στην Αγγλία, τον θέλανε. Είχε πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, τελικά από ό,τι φαίνεται θα έρθει στον Ολυμπιακό. Πρέπει να πούμε ότι μπορεί να τον θέλανε και καλές ομάδες από τη Γερμανία, αλλά καμία δεν το εγγυότανε θέση βασικού τερματοφύλακα. Δεν θα τον έπαιρνε για βασικό και αυτό νομίζω ότι μέτρησε μαζί με την αυξημένη οικονομικά πρόταση του Ολυμπιακού για να πει το ναι και να αναμένεται αύριο ή μεθαύριο στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στους Ερυθρόλευκους.

Διαβάζω δημοσιεύματα για Γιαννούλη πάλι στον Ολυμπιακό, όπως και για Ταλιαφίκο, τον 34χρονο αριστερό μπακ, το Μουντιαλικό, τον Αργεντίνο, που έχει όμως κοινοτικό διαβατήριο, μπορεί, δεν χρειάζεται να καλύψει θέση ξένου στον Ολυμπιακό. Δύσκολη περίπτωση. Για το Γιαννούλη, παιδιά, σας έχω ξαναπεί από την προηγούμενη εβδομάδα, λένε ότι είναι κοντά ο ΠΑΟΚ και Γιαννούλης. Και ότι μάλιστα αυτήν την εβδομάδα που τρέχει μπορεί να κλείσει το θέμα. Εγώ σας λέω το δικό μου ρεπορτάζ ότι υπάρχει μια διαφορά 750.000 ευρώ μεταξύ ΠΑΟΚ και Augsburg. Και ο CEO της Augsburg δεν θέλει να ακούει για ΠΑΟΚ. Συνεχίζει να μην θέλει να ακούει. Από την άλλη, ο Γιαννούλης επιμένει, πιέζει για να πάει στον ΠΑΟΚ. Αν ο Γιαννούλης είχε πει ότι okay, θέλω Ολυμπιακό, θα είχε κλείσει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Δηλαδή τα 4,750 συν μπόνους η Augsburg θα τα είχε αποδεχθεί και θα είχε έρθει ο Γιαννούλης στον Ολυμπιακό. Ο Γιαννούλης όμως, ενώ η Augsburg προτιμάει Ολυμπιακό από ΠΑΟΚ, γιατί την καλύπτει ο Ολυμπιακός έτσι οικονομικά, ο Γιαννούλης επιμένει και θέλει ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το αδιέξοδο. Τώρα, πώς βλέπουν από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω. Μπορεί να ανέβει ο ΠΑΟΚ, να φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια, να καλύψει τη διαφορά των 750.000 που υπάρχει με την Augsburg. Πώς από τη Θεσσαλονίκη βλέπουν ότι υπάρχει αισιοδοξία? Προφανώς γιατί η πλευρά Γιαννούλη πιέζει την Augsburg. Δεν φτάνει όμως αυτό. Πρέπει να αναβεί και οικονομικά. Εκτός αν προκριθεί επί της Δυναμό Κιέβου, μάλλον τσεκάρει το εισιτήριο και το δουν λίγο διαφορετικά.

Και κάτι ακόμα, γιατί με ρωτάτε. Όπως στην περίπτωση του Τζολάκη, της αποχώρησης πώλησης του Τζολάκη, είχε να κάνει με το ότι θα έπρεπε να βρει τον αντικαταστάτη του και μετά να ανακοινωθεί η πώληση του Τζολάκη, παρότι ουσιαστικά συμφωνία υπάρχει από την περασμένη Πέμπτη μεταξύ ΧΑΛ και Ολυμπιακού. Κάποιες μικρές λεπτομέρειες ήταν που δεν θα χαλούσε μεταγραφή, θεωρώ εγώ, αλλά έπρεπε να βρεθεί ο νούμερο. Ένα έτσι και στην περίπτωση του αριστερού μπακ. Δεν πρόκειται να έρθει αριστερό μπακ. Αυτό είναι το έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, είτε λέγεται Γιαννούλης, είτε που δεν, δύσκολο το βλέπω, είτε λέγεται Ταλιαφίκο, είτε λέγεται Μπουένο της Γολφ. Αν πρώτα δεν πουληθεί ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο, έτσι. Λοιπόν, για τον έναν ο Ολυμπιακός θέλει 5 με 6 εκατομμύρια, τον Ορτέγκα. Για τον Μπρούνο Νομαέτσι θέλει 3 με 4. Με την River Plate για τον Ορτέγκα, τον αριστερό μπακ, υπάρχει μια διαφορά κοντά στο 1,5 εκατομμύριο από αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός και από αυτά που δίνει, παρότι ανέβηκε η River Plate. Θυμίζω ότι τον Ορτέγκα τον είχε αγοράσει 4 εκατομμύρια την Βελέζ και τον Μπρούνο τον είχε αγοράσει 2,5 εκατομμύρια από την Μποαβίστα, Ολυμπιακός, στους δύο αριστερούς μπακ.

Λοιπόν, ο Ματιέ Βαλμπουενά δεν τα παρατάει, δεν κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Πριν από περίπου μισή ώρα ανακοινώθηκε από τη Σάντα Λουτσία. Σάντα Λουτσία, εκεί θα παίζει ο Βαλμπουενά. Ο Ματιέ Βαλμπουενά αγωνίζεται στη δεύτερη εθνική κατηγορία του πρωταθλήματος της Μάλτας. Κάτοικος Μάλτας, παίκτης ομάδας Β' Εθνική στη Μάλτα, ο Βαλμπουενά για την επόμενη σεζόν. Η Μίλαν ανακοίνωσε την απόκτηση 16χρονου στόπερ του Ολυμπιακού, του Ζορμπά. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την πώληση 17χρονου στόπερ στην Μπάγερ Μονάχου, του Κωνσταντίνου Καρανδρίκα. Μεγάλη συμφωνία μας για την ομάδα μας, καθώς ο 17χρονος περιστερίωτης Κωνσταντίνος Καρανδρίκας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερ Μονάχου. Ναι. Έχει ξεκινήσει από τον Ηρακλή Περιστερίου και τον Ιανουάριο του 2026, τον περασμένο Γενάρη, πήγε, δοκιμάστηκε στην Μπάγερ μια εβδομάδα. Πέρασε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο δοκιμαστικό. Ακολούθησε δεύτερο δοκιμαστικό λίγους μήνες αργότερα και εκεί τα πήγε καλά. Και πλέον ολοκληρώθηκε μεταγραφή του. Σίγουρα θα πήρε και κάποια χρήματα ο Ατρόμητος, ο οποίος Κωνσταντίνος Καρανδρίκας θα γίνει μέλος της ομάδας της Μπάγερ K19.

Λοιπόν, διαβάζω το τρομερό ρεπόρτερ Σπύρο Γρομιτσάρη στο Box to Box, στο Sport Dog, που γράφει για το θέμα του αριστερού μπακ στον Ολυμπιακό και λέει μια πληροφορία που αγνοώ, ότι επικαλείται τις δικές του πηγές ότι ο ΠΑΟΚ είναι σήμερα να δώσει 27 εβδόμου 2,5 εκατομμύρια ως προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού για την αγορά του παίχτη. Αν δεν το δώσει, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και αν τελικά υπάρξει ναυάγιο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Και ο Σπύρος επισημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί ξεκάθαρα, εφόσον βέβαιος όμως δώσει τα χρήματα. Η αποκάλυψη που έχει να κάνει του Σπύρου Γρομιτσάρη είναι για τον πιθανό Αντί Ορτέγκα και αναφέρει το όνομα του Ούγκο Μπουένο. Είναι ο 24χρονος Ισπανός αριστερός μπακ που ανήκει στην Wolves. Ο Ζόρζε Μέντες, εντάξει, ξέρουμε τον Ζόρζε Μέντες, έχει προτείνει στον Ολυμπιακό τον Μπουένο. Ο Μπουένο στην Γουλφς παίρνει κοντά στο 1,5 εκατομμύριο, σύμφωνα με τον Σπύρο Γρομιτσάρη 1,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το συμβόλαιο του λήγει το 2028. Ουσιαστικά είναι γέννημα θρέμα της Γουλφς, γιατί βρίσκεται από το 2019 στο Μολυνό και ήταν μέλος της K18 της ομάδας της Γουλφς πριν ανέβει στην Ανδρική. 12 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Με τη Γουλφς στην Premier League μετράει 87 συμμετοχές, 2 γκολ, 3 assist. Και πριν από 2 χρόνια έπαιζε δανεικός στην Feyenoord, στην Ολλανδική Feyenoord, από την Γουλφς. Λοιπόν, οπότε ας κρατήσουμε και αυτό το όνομα του αριστερού μπακ που λέει ο Σπύρος Γρομιτσάρης, αν και όπως επαναλαμβάνω θα, η προτεραιότητα είναι πρώτα να υπάρξει deal για την πώληση του Ορτέγκα ή έστω του Μπρούνο. Αυτά. Ο Γρομιτσάρης λέει ότι για τον παίχτη δείξει ενδιαφέρον και άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα. Η άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα, μόνο η ΑΕΚ μπορεί να είναι, Σπύρο μου. Παναθηναϊκός έχει κλείσει. Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί. Τώρα δεν ξέρω γιατί υπάρχει και Μπουένος αριστερός στόπερ, αν τους μπορούν να τους μπερδεύω. Έχει δείξει ενδιαφέρον και άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα. Ποια να είναι, μόνο η ΑΕΚ μπορεί να είναι. Κρίστιασεν και Κυριακόπουλος έχουν κλείσει θέση του αριστερού μπακ. Αυτά. Επικαλούμε τον Σπύρο Γρομιτσάρη, γιατί πάντα έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ρεπορτάζ του.

Φρε τον Καρανδρίκα στην Μπάγερ Μονάχου από το Περιστέριο 17 χρόνων. Και αφού ήταν τόσο μεγάλο ταλέντο, γιατί δεν τον προωθούσαν? 17 χρονών ήταν. 17 χρονών έπαιξε ο Κοστούλας και τα λοιπά στην πρώτη ομάδα την περασμένη σεζόν. Έπρεπε να έρθει Μπάγερ για να μας ανοίξει τα μάτια για να το μάθουμε. Αναρωτιέμαι, αναρωτιέμαι.

0: Μυθική πρόταση ετοιμάζει όχι για τον Τζόρτζιο Μαντάρα, αλλά για το Ρόδρυ Ρεάλ Μαδρίτης. Πόση ώρα θέλω ακόμα, κύριε? Τελειώνουμε? Φινίτο? Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός, τελευταίο δημοσίευμα ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Μπενταγέ. Αυτά, φιλιά, αύριο Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος. Τώρα έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου με το τρομερό μαγκαζίνο της.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το... Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Η ώρα είναι 2.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη. Στη Μεσίνη, Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή. Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

Φεύγει ο παπάς για τη δουλειά, η μάνα καθαρίζει. Μια ολοστρόγγυλη ζωή τριγύρω μου ανθίζει. Ένας καφές ξεκούρασης, δυο λόγια στο μπαλκόνι και μια ζεστή φέτα ψωμί με βούτυρο που λιώνει. Η μπάλα η πορτοκαλί, κομμάτι της ψυχής μου. Αρχαία και λατινικά ο δρόμος αντοχής μου. Το Σαββατόβραδο συχνά με τους παππούδες μένεις και Κυριακή όλοι μαζί στη λίμνη βουλιαγμένης. Πίνε το καιρό σαν μαύρο δάφνης γλύκα. Η ευτυχία υπάρχει ρε στα τσιμεντένια σπίτια. Να το φωνάζει συνεχώς για να τα ακούσουν κι άλλοι και να πιστεύεις πως αυτό το νιώθουν κι οι μεγάλοι. Και ξαφνικά μνημόνια, φωνές και καταιγίδα. Και η μαμά νυχτερινή και ο μπαμπάς στην πρίζα. Με τη γιαγιά σαν μπαλαντέρ με κουρασμένο πόδι. Έρχεται η θλίψη αργά αργά σαν το βαλέ και κόβει. Και οι καυγάδες είναι πια το μόνιμο φαΐ σου. Είναι δυο άγνωστοι γονείς, δεν είναι η δική σου. Μια μάνα ήσυχη έτσι απλά οπλίζει και πληγώνει. Και ένας μπαμπάς λιώμα εντελώς κρεμίζει το σαλόνι. Ακούς ποτήρια στη σκεπή και στην ντουλάπα πιάτα. Και να είναι ο μικρός προς τα δασκάσεις βρε μαλάκα. Με τα κρεβάτια χωριστά καρδιές σε απραξία. Και εσύ το κρίμα το παιδί στην πολυκατοικία. Προσπαθείς να ονειρευτείς, να πεις, να καταλάβεις. Αν πιάσεις μόνο το κακό, ίσως να το προλάβεις. Μα είναι δύσκολο πολύ, είναι σβηστά τα φώτα. Κι η λέξη διαζύγιο κρεμιέται πια στην πόρτα. Τα δάχτυλα αρχίζουν πια να δείχνουν και να κρίνουν. Οι φίλοι λίγοι και καλοί και λίγοι πια θα μείνουν. Θέλεις τρεις βότκες το λεπτό πριν κάπου να μιλήσεις. Και προσπαθείς τρόπο να βρεις.

0: βήματά σου σταθερά σου δείχνανε ποιος είσαι. Μα από σήμερα είναι αλλιώς, αρχίζεις να εωρείσαι. Η μάνα άχαρη σκιά που στέκεται μπροστά σου και ο μπαμπάς μιας Κυριακής η εκκρεμότητά σου.
1: Σου λείπουν καθημερινά οι φίλοι σου, οι φλόροι, γιατί τρώνε το χρόνο σου συνέχεια δικηγόροι. Είσαι παιδί και ξαφνικά σαν άντρας μεγαλώνεις. Όλα καινούργια γύρω σου κι όμως εσύ παλιώνεις.

διατροφή, πόσες οι επισκέψεις. Και εσύ το κόκκινο πανί για τις διαπραγματεύσεις. Το σπίτι εγώ, τα μάτια εσύ, το εξοχικό στη μέση. Και να μην βρίσκεις μια αγκαλιά μέσα της να σε δες.

0: Τα χρόνια τρέχουν σαν νερό, τα νεύρα έχουν τελειώσει. Η παιδικότητά σου εκεί κι ας έχεις μεγαλώσει. Χτίζεις με αίμα και σιωπή μια διαδρομή δική σου. Μια μέρα γίνεσαι μπαμπάς και αλλάζει η ύπαρξή σου.
1: Και τελικά το μυστικό είναι να συγχωρήσεις. Η αγάπη ασβέστης καθαρός, ότι δεν θες να σβήσεις. Φόβος ποτέ για ένα παιδί δεν είναι αν θα χωρίσεις. Μα να περάσει μια ζωή και να μην το

μέσα στο σύμπαν αυτό υπάρχει ένα ανώτερο όν και είναι σίγουρα παιδί αγαπημένων γονιών. Μέσα στο σύμπαν αυτό υπάρχει ένα ανώτερο.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
9: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μίδια.
9: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Καν.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρες πολλές σε όλες και σε όλους, παιδιά, και καλή εβδομάδα. Νέα εβδομάδα ξεκινάει και η τελευταία εβδομάδα, παιδιά, για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Ελάτε εδώ να μείνουμε παρέα, να ακούσουμε τις μουσικάρες μας, τα τραγούδια μας, να στείλετε τις αφιερώσεις σας. Χρόνια πολλά στον Παντελή που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και στην Παντελία, στην Παντελίνα, στην Παντελίτσα. Χρόνια πολλά να πούμε όμως και στην Παρασκευή και τον Παρασκευά που γιόρταζαν εχθές. Χρόνια πολλά σε όσους από εσάς έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα και μην ξεχνάτε 698-9860-147 για τα μηνύματά σας με Viber ή SMS στο tpapaki.ngradio.gr για τα email σας. Συνεχίζουμε παρέα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλή ακρόαση σε

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
5: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
9: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
9: τροκτικά,
3: ερπετά,
9: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
9: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
9: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
9: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
9: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
10: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

Καλησπέρα σε όσους παιδιά έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τραγούδια που έχετε ζητήσει να τα ακούσουμε σιγά σιγά. Να σας πω ότι σήμερα θα είμαστε ραδιοφωνικά, δεν θα ανοίξουμε δηλαδή TikTok Live, αλλά αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα την ομορφιά της παρέας μας. Γι' αυτό, όπως οδηγούμαστε σιγά σιγά στο κλείσιμο της πρώτης ώρας, μένετε εδώ συντονισμένοι, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Και καλή ακρόαση και πάλι, οι αφιερώσεις σας έρχονται και τα λέμε σε λίγο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Η ώρα είναι 4.
2: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.

και όμορφα και με κομματάρες μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε. Είμαι η Άννα Μαρία Νικολαίδου, παρέα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Να υπενθυμίσω τα στοιχεία επικοινωνίας 698-9860-147 studio@ngradio.gr για τα email σας. Την καλησπέρα μου να στείλω στον Νικόλα μας τον Σωμαράκη, ο οποίος εύχεται χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Ο Άγιος Παντελεήμονας είναι ο πολιούχος Άγιος του χωριού μας. Αχ, τι όμορφα! Εχθές και σήμερα λοιπόν είχαμε το καθιερωμένο πανηγύρι στην εκκλησία μας, στην οποία πρωτοστάτησε ο Μητροπολίτης Ακαλοχωρίου και Βιάννου Ανδρέας. Καλή δυνατή και όμορφη εβδομάδα σε όλους. Δεν καθόμαστε λεπτό. 33 βαθμοί στην νότια Κρήτη εκεί στον Τσούτσουρα τώρα και με ένα πάρα πολύ όμορφο και δροσιστικό βίντεο θάλασσας που μου έχει, φωτογραφία μάλλον για να είμαι ακριβής, που μου έχει στείλει ο Νικόλας και έχει έρθει και με την αφιέρωσή του, την οποία θα την ακούσουμε σε λίγο, γιατί παίξαμε μέλισσες πριν από λίγη ώρα, αλλά δεν θα αργήσει καθόλου. Καλώς την και τη Μαρία μας τη Μαγκονάκη. Πάρα πολλά φιλιά να στείλω και στον Χόρχε μας, ο οποίος έχει έρθει και εκείνος με την αφιέρωσή του. Και ο Γιάννης έχει ζητήσει αφιέρωση. Καλώς την και τον άλλο Γιώργο μας. Καλώς την και τον Παντελή μας. Χρόνια σου πολλά λοιπόν και πάλι, Παντελή. Για να πάμε να ακούσουμε τώρα όμως μία ανδρομάχη και το σούσουρο που έχει κάνει. Για όσους τυχόν δεν ακούσατε, να ξαναπώ, παιδιά, ότι δεν θα ανοίξουμε TikTok live σήμερα.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Tendes Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε

0: σκιαστές και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας, Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

Τι όμορφο τραγούδι, τι ωραία συνεργασία αυτή ανάμεσα στην Νατάσα Θεοδωρίδου και την Μιρέλα Πάχου. Να καλωσορίσω στην παρέα μας και την Μαρία μας, την Μοτσάκου, η οποία έχει έρθει και εκείνη με την αφιέρωσή της, εννοείται, και θα την ακούσουμε. Καλώς τον και τον Μάριο, που έχει στείλει έτσι ένα ενδιαφέρον κινηματογραφικό νέο. Θα τα δούμε σε λίγο, παιδιά, γιατί θέλω οπωσδήποτε να αναφέρω την πάρα πολύ σημαντική διάκριση στην Κοπηλασία. 2 χρυσά μετάλλια για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Χρυσή διπλή επιτυχία. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Χατζιαυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούρκας κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στον τελικό της Δικόπου άνευ πιδαλιούχου, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους παρουσία στη διοργάνωση. Και λίγη ώρα αργότερα η Ελλάδα πανηγύρισε ακόμα μία κορυφή. Η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών, ύστερα από μία συγκλονιστική κούρσα που κρίθηκε στα τελευταία μέτρα. Στην πρώτη περίπτωση αυτή των αγοριών, δηλαδή, άφησαν πίσω τους την Αυστραλία, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε στη Ρουμανία. Για να αναφέρουμε και τους χρόνους, η χρυσή προσπάθεια των Ελλήνων

Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Έκανε ένα ανεπιθύμητο για την ώρα, τουλάχιστον refresh η σελίδα. 6 λεπτά, 29 δευτερόλεπτα και 26 εκατοστά. 6 και 32 για την Αυστραλία, 6 και 33 για την Ρουμανία. Ενώ αντίστοιχα τα χρυσά κορίτσια, η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη κατέκτησαν το χρυσό με τερματισμό 6 και 59. Δεύτερη θέση η Πολωνία που ολοκλήρωσε την προσπάθειά της με 6,59 και 83 γιατί στα δευτερόλεπτα παίχτηκε εδώ. 6,59 14 για τα δικά μας κορίτσια, 6,59 83 για την ομάδα της Πολωνίας. Και το χάλκινο το κατέκτησε το ανεξάρτητο πλήρωμα από τη Ρωσία με χρόνο 7 λεπτά.

0: Συγχαρητήρια πραγματικά στα χρυσά ελληνικά παιδιά που μας έκαναν υπερήφανους ακόμα μία φορά. Και συνεχίζοντας με τις μουσικές μας, πάμε τώρα στην επόμενη αφιέρωση από την Μαρία μας την Μοτσάκου. Η οποία και μας ζήτησε το εξής, τα χαιρετίσματά μου, Βασίλης Οικονόμου. Καλώς την και την Αναστασία μας από την αγαπημένη Χίο. Πολύ δύσκολο άθλημα, Άννα Μαρία μου λέει. Πάλευαν οι αθλητές μας για μια καλή διάκριση. Τα συγχαρητήριά μας στα Ελληνόπουλα που έφεραν αυτά τα μετάλλια. Όχι, ο Νικόλας, ο Σωμαράκης το λέει αυτό.
1: Πώς θα δείξει ιστορία.
0: Καλώς την όμως και την Αναστασία μας με τα υπέροχα ζωγραφισμένα βότσαλα εκεί από την παραλία της Χίου.
1: Αφού είμαι

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Και επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα, παιδιά, με το ωραίο αυτό remix που ακούσαμε μόλις από τον Στέφανο Κορκολή, σκόνη και θρύψαλα. Λοιπόν, για μία ωρίτσα ακόμα περίπου θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε. 6-9-8-9-8-60-147, στούντιο papakiangradio.gr για τα email σας. Και παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα στην οποία μπορείτε να λάβετε μέρος και εσείς στον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει. Για να κερδίσετε μια τετραήμερη διαμονή στο ξενοδοχείο Σεν Τζόρτζιο του Νικόλα μας του Σωμαράκη στη Νότια Κρήτη από τις 25 Αυγούστου και μετά, όποια στιγμή μέσα στη χρονιά θέλετε, το μόνο που πρέπει να θυμάστε είναι ότι την Τετάρτη θα πρέπει να είστε συντονισμένοι από τις 3 για να γράψετε το πρώτο, να μου στείλετε στο 698-9860-147 το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινάει η εκπομπή. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα δηλαδή. Για, μιλώ, ξαναλέω, Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη είναι η τελευταία μέρα, μιας και Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ θα γίνει και η πολυπόθητη κλήρωση. Στο μεταξύ, κοιτάζω τώρα τις ειδήσεις, ειλικρινά δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω. Έχουμε διάφορα. Θα πάω σε λίγο. Συγγνώμη, δεν μπορώ, ταράζεται η ραδιοφωνική παραγωγός. Θα πάμε σε λίγο έτσι και στον Justin Bieber, ο οποίος και αυτός έχει έρθει στην Ελλάδα με τη σύζυγό του για διακοπές. Θέλω να πάω τώρα κάπου εκεί στην Κίνα, παιδιά. Πρέπει να έχουν γίνει ή να είναι πάρα πολύ αυστηρά τα πράγματα εκεί σε ό,τι αφορά το αλκοό τεστ. Και το να πιαστείς παραπάνω από μία φορά. Ένας άνθρωπος σκηνοθέτησε με τη βοήθεια της οικογένειάς του, παιδιά, το θάνατό του για να ξεφύγει από τον νόμο. Τι ακριβώς έγινε τώρα? Ένας άνδρας λοιπόν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, αλλά ο έλεγχος του ιστορικού το αποκάλυψε πως έχει ήδη εντοπιστεί 2 φορές στο παρελθόν για να οδηγεί χωρίς δίπλωμα και υπό την επίρρεια αλκοόλ. Αυτή ήταν η τρίτη παραβασία του, οπότε κινδύνευε να οδηγηθεί στη φυλακή. Τι έκανε λοιπόν? Ενώ βρισκόταν εκτός φυλακής με εγγύηση, αποφάσισε ότι η πιθανότητα μιας ποινής φυλάκισης ήταν πολύ μεγάλη, οπότε κατέστρωσε αυτό το ακραίο σχέδιο για να αποφύγει τις συνέπειες των πράξεών του. Με τη βοήθεια της οικογένειάς του λοιπόν, σκηνοθέτησε το θάνατό του, τα πάντα όλα, παιδιά, κανονικά, και εξαφανίστηκε χωρίς να φοβάται ότι η αστυνομία θα τον αναζητήσει.

0: Δεν μπορώ να σας περιγράψω, παιδιά. Έκανε άπειρα βήματα, έτσι. Τα έκαναν όλα κανονικά. Κάποιοι γείτονες τώρα υποστήριξαν αργότερα στην αστυνομία ότι είχαν δει το σώμα του ανθρώπου αυτού, λέει. Το σχέδιο δεν κράτησε για πολύ, γιατί οι αστυνομικοί εντόπισαν αρκετά κενά στην ιστορία. Μεταξύ άλλων διαπίστωσαν ότι... τέλος πάντων, ότι διάφορες προετοιμασίες για την κηδεία του και όλα αυτά είχαν γίνει, είχαν αγοραστεί πράγματα πριν από τον υποτιθέμενο θάνατό του. Η οικογένειά του δεν είχε καλέσει ποτέ κάποιο γιατρό, κάποιο ασθενοφόρο, γιατί υποτίθεται ότι από χάπια, ας πούμε. Βέβαια, κανένας γείτονας δεν είχε δει καθαρά το πρόσωπό του και αυτό ήταν κάτι που ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τις υποψίες. Μπήκανε μπροστά τα πλάνα των καμέρων ασφαλείας, τραπεζικά αρχεία, επιβεβαιώθηκε ότι ήταν ζωντανός και ξεκίνησαν οι αρχές την έρευνα για τον εντοπισμό του. Συνελήφθη τον Απρίλιο της φετινής χρονιάς, μα γιατί μας τα φέρνουν τώρα. Εν τω μεταξύ αυτό μου θυμίζει, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι επεισόδιο αστυνομικής σειράς, έτσι. Καταδικάστηκε σε 5 μήνες φυλάκιση, σε πρόστιμο 20.000 γιουάν, δηλαδή περίπου 3.000 δολαρίων. Και έχει ξεκινήσει και ξεχωριστή ποινική έρευνα για τη μητέρα του και τη γιαγιά του. Οι οποίες κατηγορούνται ότι τον βοήθησαν να αποφύγει τη δικαιοσύνη και ότι πέθαλψαν παραβάτη. Τώρα 5 μήνες, αν με ρωτάς. Εντάξει. Δεδομένων των συνθήκων, μια χαρά. Βέβαια, ξέρετε, και σας μιλάει μία που έχει δει άπειρες αστυνομικές σειρές και με FBI και με CIA, δεν ξέρω και εγώ τι. Στην πραγματικότητα, λέει, αυτός ήταν ένας κατάσκοπος και όλο αυτό το έκανε για να γλιτώσει άλλα πράγματα. Αλλά αυτό είναι μία εντελώς χιουμοριστική και... πώς το λένε, δική μου συνέχεια, έτσι, για να γίνει και πιο ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Αυτά λοιπόν, παιδιά, και τα νέα από την Κίνα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με... Πού είμαστε, να, για να ακούσουμε... Αχ, τι ωραίο, μια φωτιά στην άμμο, παιδιά, θα ακούσουμε τώρα. Και αμέσως μετά έρχεται και η αφιέρωση της Διονυσίας μας.
1: Πριν χαθείς και διώξεις το φεγγάρι, άναψαν θες μια φωτιά.
0: Αυτό αφιερωμένο στην Παντελίτσα μας, η οποία έχει στείλει το μήνυμά της και χρόνια σου πολλά, Παντελίτσα.

0: Δευτέρα λοιπόν, σε ένα ωραίο remix εδώ. Ακούσαμε μόλις από τον Αντώνη Ρέμο και θα έρθω, παιδιά, και με, τα, και με καινούργιες και με μια καινούργια αφιέρωση. Και αφιέρωση, ναι, αλλά και κυκλοφορία. Γιατί να πάμε και σε μια σοβαρή δισούλα θέλω. Διασημότητες στην Ελλάδα για το καλοκαίρι, ναι. Justin Bieber, παιδιά, νέες εικόνες λέει. Πω. Λες και οι πρώτες δεν μας έφταναν και να ξέρουμε ότι είναι εδώ. Μαζί με την Hailey Bieber που είναι η σύζυγός του, κυκλοφόρησαν νέα βίντεο και φωτογραφίες από τις βόλτες τους. Είναι στις Πέτσες τα παιδιά. Τι ωραία, και εγώ θέλω να πάω στις Πέτσες. Εθεάθητο ζεύγος να περπατάς στο λιμάνι. Τι μου λες, θα πας στις Πέτσες και θα περπατήσεις και στο λιμάνι? Μόνο ο Bieber, το ζεύγος Bieber το κάνει αυτό. Αλλά άμα πας, θα φορέσεις και εσύ κίτρινη βερμούδα και λευκό φανελάκι. Αν σου πω ότι και ότι, δεν θα πας όπως να είναι στο λιμάνι. Αν δεν ξέρεις ότι ο Bieber φόρεσε κίτρινη βερμούδα, δηλαδή θεέ μου. Και τι θα μου πεις για τη σύζυγο, δεν θα μάθουμε τι φορούσε η σύζυγος. Η σύζυγος φορούσε και εκείνη λευκό t-shirt. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εκείνη όμως φορούσε μαύρη φούστα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, στα πρώτα πλάνα που κυκλοφόρησαν φαίνεται πως απόλαυσαν ένα γεύμα σε εστιατόριο νησιού. Τι λες, πας τουρίστα σε νησί και απολαμβάνεις και γεύμα σε εστιατόριο? Αν είναι δυνατόν. Σε σκάφος ο Bieber, εντάξει, αυτό ας πούμε, δεν είναι δεδομένο ότι θα το κάνεις και εσύ και εγώ, έτσι. Με φούτερ, έβαλε φούτερ μετά γιατί θα κρύωσε το παιδί πάνω στο σκάφος. Έχει και σακίδιο στην πλάτη. Και αργότερα εμφανίζεται και η... Κάτσε να θυμηθώ, η Hailey, με φόρμα αυτή τη φορά και κρατούσε στα χέρια της λούτρινα παιχνίδια. Α, που φέρεται να είναι του γιού τους. Α. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα πράγματα. Ενημερωθήκαμε και σήμερα. Όχι, θέλω να μου πεις αλήθεια. Αν ήσουν εκεί και τους έβλεπες. Και τους έβλεπες. Ένα. Θα τον αναγνώριζες τον Bieber? Με τη μία όμως. Δηλαδή, ρε, όχι σε φάση ρε εσύ, λες να είναι αυτός. Όχι μωρέ, δεν είναι. Γιατί δεν μπορείς να πιστέψεις ότι έχεις τον Justin Bieber μπροστά σου. Λέμε τώρα. Αν και τον έβλεπες, θα πήγες να του πεις please share one photo, I'm a great fan κτλ κτλ. Ή αλλιώς me fan you photo. Κάπως έτσι. Θα το κάνεις, για πες μου. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος μου έχει στείλει φωνητική αφιέρωση. Έχω ζητήσει λίγο ματάρα σήμερα. Λοιπόν, δεν μπορώ να σου κρύψω, Γιώργο μου, ότι μία περιέργεια μου την έχει κινήσει. Και επειδή η αλήθεια είναι, έχω και αρκετές μέρες έτσι να βάλω, έτσι να ακούσουμε φωνητική αφιέρωση. Γιατί, για να ακούσουμε τέλος πάντων, μην απολογήσει. Για να δούμε τι μας έχει ζητήσει ο Γιώργος εδώ.
1: Καλησπέρα Ανά Μαρία, καλή εβδομάδα. Θέλω να αφιερώσω ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τον Γιονιά. Το «Ετοιμάζω ταξίδι με πολύ αγάπη σε σένα», σε σένα, στη Χαρούλα, στη Φέα, στην Βασιλεία και σε όλα τα παιδιά του σταθμού. Πραγματικά φτάνουμε σχεδόν σιγά σιγά στις τελευταίες εκπομπές της σεζόν και πραγματικά, παιδιά, θα μου λείψετε. Είστε εξαιρετικοί όλοι, και τα κουόρια και τα κορίτσια του σταθμού, δηλαδή ο Τάσος, εσύ, η Χαρούλα, η Φέα, δηλαδή όλοι είστε εξαιρετικοί, ρε παιδιά, και θα μου λείψετε πάρα πολύ. Και ανυπομονώ από Σεπτέμβριο να τα ξαναπούμε, γιατί Veggie Radio είναι προκαλή.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες.

0: αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
0: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνη χρωματική συνδυασμή και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

Αλκοόλ, δυνατό λοιπόν. Αυτός ήταν ο Χρήστος Δάντης. Και πάμε τώρα, παιδιά, και σε κινηματογραφικό νέο που μου έχει στείλει εδώ ο φίλος μας ο Μάριος. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα είναι ο νέος Ghost Rider σε ταινία της, σε νέα ταινία προφανώς, έτσι, της Marvel. Ο οποίος εντάσσεται στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Ναι, θα υποδηθεί τον εμβληματικό ρόλο του Ghost Rider σε νέα αυτόνομη ταινία του χαρακτήρα, όπως ανακοίνωσε η ίδια η Marvel στο Comic Con του San Diego. Ο πρόεδρος τώρα της Marvel, ο Kevin Feige, έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια του πάνελ του κινηματογραφικού στούντιο, με το κοινό να επικροτεί την επιλογή. Το σενάριο θα υπογράψει ο σεναριογράφος του Star Wars Starfighter. Την ταινία θα σκηνοθετήσει ο Σον Λέβι, ο οποίος κιόλας μετά την μεγάλη του επιτυχία Deadpool and the Wolverine, επιστρέφει για ακόμα μία φορά στην παραγωγή του στούντιο. Έχει προγραμματιστεί η ταινία να κάνει πρεμιέρα το 2028.

0: Grand Double.
1: Να θυμηθούμε έτσι για την ιστορία ότι η πρώτη ταινία Ghost Rider κυκλοφόρησε το 2007. Σκηνοθετήθηκε τότε από τον Mark Steven Johnson. Είχε πρωταγωνιστήσει ο Nicolas Cage. Και μαζί του ήταν και η Eva Mendes, Wes Bentley, Sam Elliott. Είχε λάβει αρνητικά σχόλια. Δεν ξέρω αν έχετε δει καθόλου τον Ghost Rider με τον Nicolas Cage, παιδιά. Πολύ θα ήθελα να μου πείτε αν σας είχε αρέσει. Όχι, τότε είχε λάβει αρνητικά σχόλια από τους κριτικούς. Ήταν όμως η πρακτική επιτυχία. Και στη συνέχεια βγήκε και μία δεύτερη με τίτλο Ghost Rider, το πνεύμα της εκδίκησης, στις 17 Φεβρουαρίου του 2012, με τον Nicolas Cage να επιστρέφει και πάλι στο ρόλο του. Τώρα θα δούμε τον Ryan Gosling. Και για να δούμε τι θα δούμε. Συνεχίζουμε με Λούκα Γιώρκα και Στη ζωή μου μείνε.

Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ μου λέει ότι είχε δει και τις δύο ταινίες, είχαν δράσει, αλλά δεν μου είχε αρέσει ο Νίκολας Κέιτς. Δεν ήταν καλός, λέει ο Νίκολας Κέιτς. Την ταινία την έσωσε η Εύα Μέντες. Ο Στέφανος εδώ μου λέει: έχω δει και εγώ τις δύο. Έχω δει και τις δύο, συγγνώμη. Και εγώ θα συμφωνήσω ότι ο Νίκολας Κέιτς δεν ήταν και τόσο καλός. Από την άλλη, τώρα εδώ ο Σταύρος μου λέει: λάτρευα, θα λατρεύω πάντα Νίκολας Κέιτζ, ό,τι και να κάνει, το κάνει μοναδικά. Η αλήθεια είναι τώρα, παιδιά, ότι ο Νίκολας Κέιτζ είναι η περίπτωση του ηθοποιού που είναι love or hate. Δηλαδή, ή σ' αρέσει πάρα πολύ, ή δεν αντέχεις, ας πούμε. Πώς να το πω. Δεν κάθεσαι έτσι να δεις πολύ. Προσωπικά μου είναι πολύ συμπαθής, να σας πω την αλήθεια. Οι ταινίες τώρα είναι ένα άλλο πράγμα. Αλλά νομίζω έχει αυτό που λέμε πρόσωπο. Δηλαδή κάθεσαι και τον βλέπεις. Πώς να το πω. Τον χαζεύεις τις εκφράσεις του. Τις ελάχιστες. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, κάποιες ταινίες είναι αρκετά χάλια, η αλήθεια είναι. Κάποιες άλλες είναι καλύτερες. Αλλά γενικά σε γενικές γραμμές μου είναι αρκετά συμπαθής.

Λοιπόν, εδώ η φίλη μας από την Στοκχόλμη, η φίλη μας η Χριστίνα από τη Στοκχόλμη, θέλει να αφιερώσει Έλενα Παπαρίζου στα παιδιά της και με πολύ πολύ πολύ μεγάλη χαρά φυσικά και να το κάνουμε. Προλαβαίνετε ακόμα, παιδιά, να στείλετε και άλλα τραγούδια στο 698-9860-147 στούντιο papaki.ngradio.gr για τα email σας. Και είπαμε να ακούσουμε ένα ωραίο μαμπό.

Μάω, μάω, πάω, πάω. Έτσι, τσα, τσα, τσα. Αυτή ήταν η Έλλη Κοκκίνου. Και θα συνεχίσω και με τα τραγούδια μας. Θα έχουμε και τη ζωδιακή μας θεματική, εννοείται, παιδιά. Θέλω όμως λίγο να πάμε πρώτα σε ένα άρθρο εδώ που μου έχει στείλει ο Νικόλας. Που λέει, τέλος πάντων, πώς επηρεάζει, λέει. Δεν ξέρω αν τα πιστεύετε κι αυτά, αλλά έτσι, μιας και θα πάμε για ζώδια. Πώς θα επηρεάσει, λέει, η Πανσέληνος, 5 ζώδια, 5 ευνοημένα ζώδια. Αν είσαι κρυός, δίδυμος, λέων, ζυγός ή υδροχός, αυτό σε ενδιαφέρει και σε αφορά. Κρυός, δίδυμος, λέων, ζυγός και υδροχός, αυτά τα ζώδια ευνοούνται. Πάμε να δούμε λίγο με ποιον τρόπο. Γιατί η Πανσέληνος είναι στον υδροχό και κορυφώνεται την Τετάρτη. Ο κρυός βλέπει πιο καθαρά τις σχέσεις του, μειώνει τις εντάσεις και δείχνει περισσότερη κατανόηση και στήριξη σε φίλους και συνεργάτες. Μάλιστα, αυτό είναι κάτι σημαντικό για τον κρυό. Οι δίδυμοι ξαναβρίσκουν έμπνευση και προσανατολισμό γιατί του την είχαν χάσει ποτέ. Γενικά είναι μια καλή περίοδος για δημιουργία, νέες δεξιότητες και δραστηριότητες που τους γεμίζουν χαρά. Μπράβο τα παιδιά. Οι και το λέοντα ευνοούνται σχέσεις, αναγνώριση και επιτυχίες. Όσοι βρίσκονται σε σχέση νιώθουν μεγαλύτερη στήριξη, ενώ για τους ελεύθερους αυξάνονται οι πιθανότητες μιας όμορφης γνωριμίας. Άντε βρε! Για τους ζυγούς έρχονται επαγγελματικές εξελίξεις, πάρα πολύ σημαντικό, και αρχίζουν να φαίνονται οι καρποί παλιότερων προσπαθειών. Συγχαρητήρια! Παράλληλα, χρειάζεται ξεκούραση και καλύτερη σχέση με τον εαυτό τους. Για τον υδροχό τώρα και τέλος, έτσι, ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Είναι στιγμή απολογισμού, απομάκρυνσης από αρνητικές συνήθειες και ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης. Πάμε, αδέρφια. Οπότε, λέει, δεν είναι απλώς τύχη για τα 5 αυτά ζώδια. Ούτε θα έρθουν όλα έτσι ουρανοκατέβατα. Έτσι σου λέει ότι σου ζητά τώρα αυτή η περίοδος να αναγνωρίσεις την αξία σου, να αφήσεις πίσω ό,τι σε βαραίνει και να κάνεις χώρο για κάτι καινούριο. Θα μου πεις easier said but done. Είδα στο κάρα το Σαρδάμ. Easier said than done. Έτσι που λέμε και στο χωριό μου. Δηλαδή πιο εύκολο να το λες από το να το κάνεις. Δεν πειράζει όμως. Μια προσπάθεια οφείλουμε και θέλουμε να την κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και όταν γυρίζω στο νησί και θα έρθω κι εγώ μετά με τη σημερινή μας ζωδιακή θεματική.

0: Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι, παιδιά, για τη σημερινή μας ζωδιακή θεματική. Θέλω να το κάνετε εικόνα. Όλα τα ζώδια έχουν πάει μαζί για μπάνιο. Είναι εκεί στο beach bar, στην παραλία. Beach bar είναι που θα είναι, Χριστιανή μου. Λοιπόν, είναι εκεί στο beach bar της παραλίας. Έτσι, έτσι. Έχουν φάει, έχουν πιει, έχει πάρει ο καθένας τα δικά του. Άλλος μπορεί να μην έχει πάρει και τίποτα, δεν ξέρω. Και έρχεται λογαριασμός. Πώς αντιδρά το κάθε ζώδιο, λοιπόν, όταν έρχεται ο λογαριασμός στο beach bar? Πάντα κερδίζουμε χρόνο για τους κρυούς μας που είναι πρώτοι.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας. Και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
6: τροκτικά,
5: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
13: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Μύδια.
14: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
13: Προπόληση ticketservices.gr.
15: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
9: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.
13: Ίσως να κοπάσει το κύμα στο γυαλό, μες στα δυο της μάτια

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240-2727-0.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Τετάρτη βράδυ από το διάρι, γέλια, κουβέντα και μουσική. Από το μπαλκόνι ένα φεγγάρι, σαν να μου γνέφει θα ξαναρθεί. Πρέπει να πέσω, πρέπει να αντέξω όλου του κόσμου τις ενοχές.

τη βράδυ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Η ώρα
9: είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει

ξεχάσω. Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέο, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο Τζιγκέλη, να έρθει

Ελιουκάγια. Ελιουκάγια. Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρό.

0: Να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
1: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721 09711.
0: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Το Ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του Ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
10: «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και

0: Για όλη τη ζωή του.
1: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
0: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
1: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
0: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
1: Παράδοση και στο χώρο σας.
0: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
1: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
0: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
11: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Station. Η ώρα είναι 11.
1: Ο NG Radio προτείνει.
2: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spant. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας NG Radio.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε σε ακόμα μια ραδιοφωνική rock and roll εκπομπή. Λίγο χαμένα τα έχει η παραγωγός, λίγο όχι πολύ. Καθώς έτσι λίγο έχουμε πάλι κάποια τεχνικά θέματα, και τα οποία όμως παιδιά θα τα ξεπεράσουμε με την καλή μας τη διάθεση και με τη συμμετοχή όλων σας. Μη μου το αρνηθείτε σήμερα. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας, τελευταία εβδομάδα για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστημένοι εσωτερικά από το Σαββατοκύριακο που μόλις ζήσαμε, και σήμερα με τις μουσικές μας και με την καλή μας τη διάθεση. Καλώς ήρθατε. The Outlaws και το Waterhole.

Απίθανη Outlaws, απίθανη δεκαετία του 70 και αυτό το Waterhole. Ενώ η έναρξη της εκπομπής με κλασικούς Buffalo Springfield από τα τέλη της δεκαετίας του 60.

Thin Lizzy, 1971. Δίσκος από τον δίσκο New Day. Τι είπα, δίσκος από το δίσκο New Day, ναι.

Και γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα στο αγρόκτημα, διότι λέει δεν έχω τσάντα, ούτε αποσκευές, ούτε αγάπη να με κρατήσει ζεστό. And I ain't been in trouble since the day I was born. Και δεν έχω μπλέξει σε μπελάδες από τη μέρα που γεννήθηκα. Δηλαδή όλα τόσο προβλέψιμα που δεν πάνε καλά τα πράγματα. Λοιπόν, Thin Lizzy, πρώτος δίσκος 1971, απίθανη παρέα μουσικών με τον Brian Downey στα drums και με τον Eric Bell στην κιθάρα και φυσικά Phil Lynott στα φωνητικά και τον μπάσο. Από όπου κι αν είστε συντονισμένοι, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε, είτε από το live που κάνουμε στο TikTok μέσα από το ngradio.gr, είτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή, είτε από το NG Radio παραδοσιακά, δηλαδή από το διαδίκτυο. Σας καλωσορίζω, σας προσκαλώ να στείλετε κομμάτια στο Viber 698-98-60-147. Και έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα, να την γιορτάσουμε όλοι μαζί όμορφα και ωραία και να περάσουμε πραγματικά πάρα πολύ όμορφα, να τη θυμόμαστε. Καλώς τον Κότζα, καλώς τον Κρις, καλώς τον Unlove. Καλησπέρα Γιώργο, Χόρχε, γεια σου George Κόντ. Καλώς τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη και τον Νικόλα από την Κρήτη. Χρόνια πολλά στον Παντελή. Χρόνια πολλά σε όλους. Hello, Herald. Κλασική Σίλβια από τους Focus. Για τον νεκτάρι που το ζήτησε. Έτσι, πολύ κλασικά ξεκινάμε την εκπομπή. Για να δούμε πού θα καταλήξουμε σήμερα.

Λοιπόν, αυτές οι κλασικές, αυτός ο κλασικός σκοπός, οι κλασικές και ωραίες στιγμές της δεκαετίας του 70, πολύ όμορφα και ωραία έχουν μπει τώρα, τον Focus Pocus εννοώ, έχουν μπει σε ένα πολύ ωραίο, σε μια πολύ ωραία συλλογή, την οποία την έχουμε ξανασχολιάσει, που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, και έχει μέσα τα διαμάντια των Focus Pocus, όλα μαζεμένα, πάρα πολύ ωραία, και για να ξαναθυμηθείς πράγματα, αλλά και για να γνωρίσεις περισσότερο το συγκρότημα. Είμαι υπέρ όλων αυτών των συλλογών. Είμαι υπέρ, είναι ωραίο που βγαίνουν, και για κάποιον ο οποίος δεν έχει ξανακούσει πολλά συγκροτήματα, μία συλλογή που είναι έτσι και προσεγμένη, είναι ό,τι πρέπει, και είναι το απαραίτητο τυράκι για να μπει μετά ο άλλος στη διαδικασία, αν τον αγγίξει, να πάει και να ακούσει και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία επιλογή το φίλο μας στο Νεκτάριο, και θα συνεχίσω με κλασικούς Lynyrd Skynyrd. Δεν ακούμε όλοι τις απαραίτητα σήμερα, απλά μας πήγε έτσι το ξεκίνημα και καλά έκανε βασικά, καιρό είχαμε. Όπα, όπα, μας έφαγε την εισαγωγή. Για τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη, Lynyrd Skynyrd. Κλασικό That Smell.

ανεπανάληπτα παίξήματα. Φωνάρα Ρόνι Βαν Ζάντ. Στίβ Γκέινς στην κιθάρα. Άλεν Κόλινς στην κιθάρα. Γκάρι Ρόζικτον στην κιθάρα. Λίον Βίλκεσον στο μπάσο. Άρτιμους Πάιλ στα ντραμς. Μπίλι Πάουελ στα keyboards. Συμμετοχή Ed King στην κιθάρα. Γκρέκ Τι Βόκερ στο μπάσο. Ρίκι Μέντλοκ ντραμς σε μια συγκεκριμένη στιγμή του δίσκου. Η φοβερή Λίναρ Σκίναρτ που πραγματικά κάθε φορά ακούς και κάτι καινούριο. Γκρουβάρεις το ίδιο και εντυπωσιάζεσαι νομίζω το ίδιο. 1977 λοιπόν και Street Survivors. Καλώς τους φίλους μου όλους, καλώς συντονίζεστε. Στείλτε τραγούδια σήμερα στο Viber 698-9860-147. Και μου ήρθε ένα μήνυμα που λέει, για να έρθω στο μήνυμα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ίσως λίγο Rush και Dreamline να ζητήσω. Και δεύτερη ερώτηση, πώς πέρασες το Σάββατο? Αχ, τι με ρωτάτε τώρα. Το Σάββατο ήταν η Savatage. Savatage, Σάββατο, μετά η Σάββατον. Τι να πω εγώ για τους Savatage, παιδιά, ήταν ανεπανάληπτη εμπειρία, χαρά, κομματάρες live, πυροβολισμός μεγάλων τραγουδιών, παίξανε καταπληκτικά. Δεν έχουμε αυχένα αυτή τη στιγμή, ούτε φωνή καλά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και θα ακούσουμε βέβαια Savatage, μιας και τους αναφέρατε, έτσι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
2: Συντονίσου.

ξεφρενέει και περιπλανιόμαστε στην επιφάνεια της γης και αναρωτιόμαστε πόσο αξίζουν τα όνειρά μας. Learning that we're only immortal, μαθαίνοντας ότι είμαστε απλώς αθάνατοι μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Neil Peart με τις τυχάρες, πραγματικά.

Αυτό που κάνει ο Άλεξ Λάιφσον με τα σόλο μέσα στα κομμάτια, τον Ρας, ή που θα είναι έτσι άκρος χαρακτηριστικά της τα ρίφτο και τα λοιπά, ή που θα έχει αυτές τις αρμονίες τις εξωπραγματικές, τις πάρα πολύ ατμοσφαιρικές, ή δύο-τρεις μελωδικές γραμμές οι οποίες είναι από άλλο πλανήτη, δηλαδή ένα τρίο που πραγματικά ο κάθε ένας τους ξεχωριστά είναι ένας θαυμάσιος μουσικός και οι τρεις τους μαζί συνθέτουν μια καταπληκτική παρέα με φοβερούς στίχους του Νίλ Πέρτ, του ντράμερ των Ρας. Και εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτη για τους Ρας, τους αγαπάμε κιόλας εδώ σε αυτήν την εκπομπή, τους παρακολουθούμε και μακάρι να τους δούμε και live. Κάποιες φήμες κάπου κάπως κάποτε λένε ότι σε κάποια χρόνο, όχι σε κάποια, σε κάποιο χρόνο θα έρθουν και από εδώ. Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, 698-98-60-147, Viber αριθμός. Σήμερα στέλνετε τραγούδια όσοι τώρα συντονιστήκατε. Είναι η τελευταία μας εβδομάδα, οπότε θα το καταδιασκεδάσουμε μαζί.

Είναι ακόμα μια συγκινητική ιστορία αυτή των Jefferson Airplane από το Σαν Φρανσίσκο, από την Καλιφόρνια, και τα ωραιότατα αυτά κλασικά 60's. Λοιπόν, από αυτές τις παρέες που χτίσανε τον ήχο εκείνης της περίοδου στην Αμερική και συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια, που ήταν έτσι η πηγή, έτσι, η μητέρα του ψυχεδελικού είδους. Αν και είχαμε και κάτι αναλαμπές από άλλες περιοχές, τέλος πάντων και αυτό να είναι ένα από τα κομμάτια το οποίο παίζεται ακόμα και σήμερα, ποτέ δεν παλιώνει, είναι από αυτές τις συνταγές τις καλές, και γι' αυτό και πολύ διασκευάζεται και το ακούμε σε διάφορες εκδοχές. Όχι μόνο αυτό, και άλλα των Jefferson Airplane από τη δεκαετία του 60, από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, για να σας κεράσω ένα κομμάτι τώρα εγώ και επανέρχομαι με τα δικά σας, με τις δικές σας επιθυμίες. Λοιπόν, ξαναθυμίζω αυτή την πάρα πολύ ωραία κυκλοφορία με τίτλο Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings. Δηλαδή την φοβερή αυτή συλλογή με μουσική των Waterboys πίσω στο 1988, όταν κάναν τα sessions στο στούντιο για το Fisherman's Blues, και όπως τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, θα τα ξαναπώ και τώρα, βγήκαν πάρα πολλές ηχογραφήσεις οι οποίες δεν είχαν δει το φως ποτέ, ή βγήκαν demo ηχογραφήσεις ή εναλλακτικές βερσιόνς κομματιών που ήταν μέσα στο Fisherman's Blues. Το αποτέλεσμα είναι το κάτι άλλο, μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία συλλογή με απίστευτα κομμάτια. Θέλω να πάμε σε ένα τραγούδι που είναι στο Fisherman's Blues, το Saints and Angels.

Ρίτα Λαντούχος, Άντωνη Θίσλουεϊτ, ο οποίος είναι στο μαντολινάκι, είναι στη φυσαρμόνικα, είναι στο σαξόφωνο, είναι και οργανίστας, Χάμοντ. Και μαζί εδώ με τον Στίβ Γουίκαμ στο βιολί, οι δυο τους κάνουν το απόλυτο μουσικό ζευγάρι.

το φυσικό fade out με τα όργανα να χαμηλώνουν σιγά σιγά, όχι από την κονσόλα, φυσικά. Λοιπόν, είπα να κεράσω ένα τραγούδι και ήταν δεκάλεπτο. Και ήταν πολύ όμορφο όμως, έτσι πολύ ιδιαίτερο από αυτό το φοβερό άλμπουμ των Waterboys, Fisherman's Blues. Τώρα θα δυναμώσουμε λίγο τις εντάσεις, καθώς μου ήρθε επιθυμία εδώ από την καλή μου Λιτό να παίξουμε κάτι country. Και για να είμαι ειλικρινής, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα μου είχε κολλήσει και άκουγα... άκουγα Johnny Cash βασικά, το I Walk the Line άκουγα, αλλά λέω να πάμε στο Ring of Fire με τους απίστευτους στίχους τότε που είχε βγει, δηλαδή ήταν κάτι τελείως διαφορετικό στο χώρο αυτόν, στον ήχο αυτόν. Απλά δυναμώνοντας λίγο τις εντάσεις, λέω να πάμε να τα ακούσουμε σε ωραιότατη punk διασκευή από τους Social Distortion. Για κάτσε, γιατί μισώ εδώ πέρα, μου βγαίνουν μισά τα κομμάτια, ξεκινάνε μόνα τους, για πάμε. Έτσι, μπράβο. Η καρδιά είναι country, η καρδιά είναι Johnny Cash. Η ψυχή εδώ, η εκτέλεση είναι Social Distortion. Ομορφιές από την Καλιφόρνια επίσης. Κουλιτό μου, τι ωραία που διασκευάζεται punk ή country και ειδικά ο Johnny Cash.

Και όποιος θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες για την έμπνευση του Johnny Cash γύρω από το Ring of Fire, να το γκουγκλάρει. Εγώ θα μπορούσα να σας τα πω μετά τις 12. Εκδοχή για το Ring of Fire που δίνει η ίδια γυναίκα του Johnny Cash όταν ερωτήθηκε σε μια συνέντευξη για το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, ποιος καλός φίλος μου ζήτησε να ακούσουμε το These Boots Are Made For Walking. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος, ο Ζάγαρης που λέει Lee Hazelwood, απίστευτος τραγουδοποιός και φοβερός ενορχιστρωτής και τα λοιπά. Και το These Boots Are Made For Walking, κλασικό με την, πώς τη λένε, την Άνση Σινάτρα. Λοιπόν, έχω μια πρόταση, αγαπητέ μου φίλε, για το συγκεκριμένο κομμάτι.

0: Πότε το έχουν κάνει Megadeth. Το These Boots. Λοιπόν, ωραίες αφορμές.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Slade από τη δεκαετία του 80. Rock and Roll Preacher. Το Κωνσταντίνο που το ζήτησε.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε όσοι μπήκατε τώρα στην εκπομπή, η οποία είναι ένα μείγμα από μουσικές που επιλέγουμε εδώ από το στούντιο και τραγούδια που στέλνετε κι εσείς. Και έτσι θα βγει όλη η εβδομάδα αυτή. Λοιπόν, 6-98-98-60-147 Viber αριθμός για να μας στέλνετε κι εσείς τραγούδια από όπου και αν παρακολουθείτε την εκπομπή. Και το The Son of a Preacher Man είναι κομμάτι από την, πώς τη λέγανε, την φοβερή, α, καλά τώρα κόλλησε το μυαλό μου, The Son of a Preacher Man of, αλλά εδώ το ακούσαμε από την Aretha Franklin, θα θυμηθώ ποια είναι η τραγουδίστρια και θα σας πω, από την Aretha Franklin, και αυτό γιατί η Λιτό μας ζήτησε να ακούσουμε και κάτι ωραιότατο σε soul, οπότε είπα να μην πάω στην Dusty Springfield και να κάνω ένα συνδυασμό, αυτή είναι η τραγουδίστρια, κάτι πιο κλασικού σε κάτι πιο soul, και αυτή ήταν η πρόταση από το Δισκοπολίον. Λοιπόν, ζεστούς χαιρετισμούς, ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλές αγάπες προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Vox 103,3 στο νομό Ηλίας, κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα, Sirius 95,8 στο νομό Βιωτίας, Καστελόριζος στους 104,3, En Plus στους 89,2 στο νομό Θεσπρωτείας, Samos Radio Cafe στους 102,4 και Αιγαίο Live 95,8 από την Σύρο προς όλες τις Κυκλάδες. Και τώρα λέω να σας πάω σε ένα... Α, όχι, και τώρα θα δυναμώσουμε για τη φίλη μου την Διονυσία. Πάμε.

Να ξέρετε, αυτό σας το αφιερώνω κάθε βράδυ. You shook me all night long. Με το παρόν σας και την αγάπη σας. Πάμε.

Ομορφιές από την Αυστραλία, κλασικά πράγματα. Ο, το παίρνω αυτό γιατί τώρα μου μπήκε λίστα με όλα τον ACDC. Λοιπόν, ωραία, ωραία πράγματα. Τώρα έχω διλήμματα πολλά, κάτσε να δούμε τώρα τι θα ακούσουμε αυτή τη στιγμή. Λέω να έρθω σε μία... Α, ωραία, κατάλαβα. Έχει πάει το πράγμα, έχει δυναμώσει από τις επιλογές τις δικές σας. Εντάξει, θα το ακολουθήσω και θα το πάω έτσι. Πριν πάω στα πιο ήσυχα και ήρεμα που έχετε ζητήσει, κάτσε να... γιατί μου σκάνε διάφορα καινούρια τώρα. Πάμε στους Judas Priest, επειδή είχαμε το Rock and Roll Preacher από τους Slade και μετά πήγαμε στο Son of a Preacher Man, τώρα θα πάμε στους Judas Priest και μπορούμε να πάμε με το κήρυγμα μέχρι αργά το βράδυ, γιατί έχει πολύ ζουμία αυτό το θέμα, αυτή η θεματική. Ας πάμε προς το παρόν στο Grinder για το φίλο μου τον Ulver που μας πηγαίνει στους Judas Priest. Πάμε.

Λοιπόν, Grindr, Judas Priest. Για το φίλο μου το Στρατή που το ζήτησε, για να προχωρήσουμε λίγο με τις παραγγελιές. Για να έρθω στο φίλο μου τον τον Γιώργο, ο οποίος θέλει να ακούσουμε 16 Horsepower, όπου φήμες λένε, και θα το ξαναπώ στον αέρα, ότι θα επανενωθούν για live οι 16 Horsepower, δηλαδή David Eugene Edwards, για να τον απολαύσουμε και να τον χαρούμε με την μπάντα των 16 Horsepower live, το οποίο είναι μεγάλο νέο και μακάρι, μακάρι, αν γίνει, να περάσουν και από τα μέρη μας. Λοιπόν, για πάμε. Brimstone Rock.

0: Ναι, πολύ συγκινητικό το The Last Apache και η ιστορία ουσιαστικά της Ινδιάνικης φυλής και του τελευταίου Απάτσι που Ινδιάνου που έμεινε ζωντανός μετά από την γενοκτονία από τους λευκούς. Τα τύμπανα μου γράφει εδώ ο Μπίλ, είναι λες και τρέχει άλογο σε κούρσα. Ναι, σωστά, γι' αυτό και πάει.
1: Η ώρα είναι 12 και

0: 8.30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
3: Λοιπόν. Μάλιστα. Και μου λέει, είναι το αγαπημένο μου κομμάτι ever, ίσως γιατί άρεσε στη μάνα μου και το άκουγα από μωρό. Το λες και ροκ. Φυσικά είναι από τη χρυσή εποχή των 70's. Είναι αυτός ο φοβερά δημιουργικός χώρος και η δημιουργική εποχή. Άκου τώρα τι ενορχήστρος έχουν κάνει με τελείως musical western style, με τις άρπες και τα χάλκινα και τα πολύ ωραία φωνητικά, πάρα πολύ ωραία στιγμή. Και πάρα πολύ ωραίο το συγκρότημα των Boland & Boland, που για να σας θυμίσω ποιο συγκρότημα είναι, είναι το μεγάλο τους hit ήταν το You're in the Army Now, που μετά το κάνανε διασκευή και η Status Quo και έγινε μεγάλη επιτυχία. Αυτό το συγκρότημα είναι των Βρετανών Boland & Boland. Ωραία, και τώρα θα έρθω στο φίλο μου, τον καινούριο φίλο εδώ της παρέας, από το live το ωραίο το όμορφο που κάνουμε στο TikTok, τον φίλο μου τον Energy Drink, που δεν έπιασα το όνομα, το μικρό, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε σε μια διασκευή από την παρέα των Boba Flex, οι οποίοι, που δεν πρόλαβα να δω πολλές λεπτομέρειες, έρχονται εδώ και διασκευάζουν Hey You τον Pink Floyd. Για πάμε να ακούσουμε.

δυνατή διασκευή των Αμερικανών Boba Flex. Πολύ ωραία ένταση, δύναμη βασικά στο παίξιμο. Όπως το λέει και ο φίλος μου ο Σεραφείμ, το τονίζει το κομμάτι έτσι. Του δίνουν ένα πολύ ωραίο δυναμισμό από τις πολύ ωραίες διασκευές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Energy για αυτήν την συμβολή. Τώρα εγώ με αυτή τη δυναμική δεν μπορώ να μην πάω εδώ. Θα πάω. Πάμε να τα απολαύσουμε όλοι μαζί. Εύχομαι να σας αρέσει, που θα σας αρέσει σίγουρα. Ένα από τα κομμάτια που δεν ακούσαμε live το Σάββατο, αλλά είναι από τα πολύ αγαπημένα του δίσκου Edge of Thorns, και είναι η Savadats, και είναι το Follow Me.

Είναι από αυτά τα κομμάτια που εδώ δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Πραγματικά μεγάλος έρωτας η Savantage. Φοβερή στο live του το Σάββατο. Τυχεροί όσοι μπήμασταν εκεί και τους ακούσαμε. Και με το καλό και πολύ πιθανό να μας ξανάρθουνε.

Λοιπόν, και η επιβλητική με το δικό τους έτσι μυσταγωγικό τρόπο Ούλβερ από την Νορβηγία και το Ένστεμ Λόκερ το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Για να σας πάω τώρα, καθότι Δευτέρα σήμερα, όχι Παρασκευή, Δευτέρα σήμερα, υποτίθεται τις Δευτέρες παίζουμε για τις καινούριες κυκλοφορίες. Βέβαια σήμερα ήταν διαφορετική εκπομπή, όπως ήταν και όλη την εβδομάδα, αλλά έτσι δράτω με τις ευκαιρίες τώρα που η ώρα είναι έτσι περασμένη και σιγά σιγά κλείνουμε, να σας πάω στην καινούρια δουλειά του Ουκρανού Carfagen. Το project είναι... Καλά δεν τα λέω. Ναι, νομίζω σωστά. Είναι το project του Ουκρανού μουσικού Άντωνι Καλουγκίν, composer, συνθέτης, παραγωγός, μουσικός, πολυοργανίστας, και έρχεται τώρα μέσα στο 2026 και κυκλοφορεί τον δίσκο Omni 2 Act 1, The Glass of Time. Και λέω να ακούσουμε από αυτή τη νέα δουλειά το κομμάτι The Glass of Time Part 2. Μιλάμε για ορχιστρική μουσική, για πολύ ιδιαίτερες συνθέσεις, ατμοσφαιρικές, ποιητικές, μελωδικές. Για να ακούσουμε τι έχει κάνει λοιπόν σε αυτή την ολοκένουριά του δουλειά.

λοιπόν από τον Carfagen, Anthony Calugin και το The Glass of Time Part 2. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω με το καλό πάλι αύριο στις 11 μαζί, να συνεχίσουμε αυτή την ομαδική όμορφη μουσική παρέα. Σας βάλω και καμιά θεματική έτσι να παίξουμε και ωραίο παιχνίδι μουσικό. Και λέω να κλείσω με μία επίσης καινούρια δουλειά από έναν μουσικό που τον παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό, και αναφέρομαι στην περίπτωση του Μάρκο Ράγνι, ο οποίος έχει έρθει με καινούρια δουλειά. Έχει συνεργαστεί στο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα με τον Bjorn Ries. Ο Μάρκο Ράγνι είναι κιθαρίστας, συνθέτης, είναι Ιταλός, και η τελευταία δουλειά λέγεται The Radical Act, και σε αυτήν συμμετέχει ο Bjorn Ries. Ήδη πήραμε μια γεύση την προηγούμενη φορά και λέω να σας πάω στο κομμάτι με τίτλο The Frequency Shift.

ένα υπέροχο βράδυ, ένα υπέροχο ξημέρωμα. Να θυμάστε ότι πάντα έχουμε το αρχείο εκπομπών. Το αρχείο εκπομπών στο ngradio.gr που μπορείτε να βρίσκετε τις λίστες με τα κομμάτια που παίζουμε κάθε βράδυ. Σας χαιρετώ, φιλιά πολλά σε όλους.

ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.